0: παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
1: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
0: Τι ζήτησες?
1: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κυριολεκτικά, ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε?
0: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα. Άρε, Γιωργάκη, καημένη.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Από ότι εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα διάβαζα ένα άρθρο έτσι από αυτά τα ρετρό άρθρα που μιλάει για τις δικές μας τις γενιές και την επόμενη από εμάς γενιά που το ζήσαμε, ρε παιδί μου, χωρίς τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο και όλη αυτή την τεχνολογία και πόσο τυχεροί είμαστε και πόσο μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα που οι τωρινοί νέοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Και αναφέρει 10 χόμπι που είχαμε, ας πούμε, και πλέον. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Για παράδειγμα, λέει την συλλογή Beanie Babies, εγώ τη θυμάμαι. Λέει για την ενοικίαση κασετών ή DVD από Video Club. Έβλεπα χθες ένα βίντεο με το τελευταίο DVD Club που υπάρχει στην Αγγλία σίγουρα, με 4.000 τίτλους, με ταινίες που πλέον δεν μπορεί να βρεις πουθενά άλλου. Αν τις θες, δηλαδή, στη συλλογή σου.
2: Και... Ωραία ήταν που πηγαίναμε στο DVD Club. Εντάξει, υπήρχαν και αυτές οι αστοχίες που κρατούσες ένα DVD πολύ καιρό. Και σου ερχόταν και άμα ήξερε τον DVD Club, δεν στο χρέωνε τόσο πολύ. Σε έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι των Video Club, γιατί παίρναμε και βιντεοκασέτες.
2: Ακριβώς και
1: βιντεοκασέτες. Τις γυρίζαμε στην αρχή για να τις
2: επιστρέψουμε. Να σου πω κάτι πάντως. Έβγαινες έξω από το σπιτάκι σου, πήγαινες εκεί πέρα, έβλεπες τις κασετούλες σου, τα DVD σου.
1: Μιλούσε με κανέναν άνθρωπο.
2: Ακριβώς. Και τέλος πάντων έλεγες, το πήρα, θα το δω. Το χρόνο που τρώμε τώρα για να επιλέξουμε ταινία σε μια πλατφόρμα είναι περισσότερο. Άσε που το DVD το πλήρωνες. Το βλέπες.
1: Αυτό και εκτιμούσες και το χρόνο που έκανες να πας να το πάρεις.
2: Την ενοικίαση.
1: Που μπορεί να μην το βρεις τη μία μέρα, πότε γυρίζει να το πας. Δηλαδή το εκτιμούσες όλο αυτό, το έκανες δηλαδή επί τούτου.
2: Τώρα σου λέω, το βλέπεις, στα δεκάλεπτα δεν μου αρέσει, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν. Έχουμε τόσο πολύ πια προσφορά που δεν μπλοκάρουμε.
1: Λέει το skateboard, ok.
2: Και το skateboard έχει ξανάρθει.
1: Ναι. Να φτιάχνεις άλμπουμ φωτογραφιών, αυτό το έχω ψιλοκρατήσει. Τουλάχιστον τυπώνω φωτογραφίες εγώ. Μπορεί να μην φτιάχνω ακόμη άλμπουμ, αν και θα έπρεπε, γιατί τις τυπώνεις τις έχει σχήμα σε φακέλους και χάνονται πάλι. Λέει τα ηλεκτρονικά
2: αυτό,
1: παιχνίδια.
2: Αυτό το συχαίνω με αυτό το συχαίνω με το άλμπουμ. Είχα κρατήσει δηλαδή κανένα 2-3 άλμπουμ. Η αλήθεια είναι τώρα μετά από. Πρόσεξε, επειδή μιλάμε για φωτογραφίες τώρα 30 κονταετίας. Είναι ωραίο να τις βλέπεις. Πάντως δεν το έχω καθόλου αυτό. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Εγώ τυπώνω τις ιστορίες σου.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Η μουσική από το Walkman, ok. Εντάξει, μεγάλη ανακάλυψη το Walkman τότε.
2: Εντάξει, το Walkman μεγάλη ανακάλυψη.
1: Και
2: βέβαια
1: μετά το
2: τώρα βολεύει καλύτερα. Γιατί τώρα θυμάμαι ότι έτρεχε, σου πέφτε. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι.
1: Να ανταλλάσσει σημειώματα εντός και εκτός τάξης.
2: Τέλειο.
1: Πολύ χαρτάκι
2: αυτό
1: έχει
2: ήταν τέλειο.
1: Έχουμε ζήσει πολύ χαρτάκι, έτσι.
2: Εγώ θυμάμαι καταρχάς να καθόμαστε στο θρανείο με τη συμμαθητριά μου με ανοιχτά τα τετράδια και γράφαμε πάνω στο τετράδιο όταν δεν κοίταγε. Δηλαδή είχαμε ολόκληρες συνομιλίες πάνω στο τετράδιο. Με σημείο. Δηλαδή με. Εντάξει, τώρα το κινητό είναι άλλο. Ενώ εκεί καθόσουν κανονικά παρακολουθούσες και έγραφες το τσούκου τσούκου τσούκου πάνω στο γραφείο. Ενώ στο τετράδιο. Πολύ
1: και αργότερα, όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε, για θυμίσου τα γραφεία των διευθυντών που ήταν γεμάτο με το κίτρινα χαρτάκια με σημειώσεις από πράγματα που έπρεπε να κάνεις. Γιατί ό,τι σου ερχόταν τότε. Και το σημείωνε σε ένα κίτρινο χαρτάκι.
2: Και αυτό η αλήθεια ήταν ότι ό,τι μπορούσε να σου γράφει και ο άλλος ή να γράφεις εσύ στο σημείωμα ήταν πιο ρομαντικό. Θα πω ότι και μόνο θα μου φέρει σουβλάκι, καρδούλα. Ήταν πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, από το να το στείλει σε μήνυμα.
1: Και βεβαίως το να βγάζεις φωτογραφίες με τη φωτογραφική μηχανή και να τις περιμένεις να τις εμφανίσεις για να δεις αν βγήκανε καλές, αν έχεις κόκκινα μάτια. Ή αν η φωτογραφική μηχανή έφαγε το φλας. Το φλας λέω, το φιλμ.
2: Ναι.
1: Και δεν βγήκε καμία φωτογραφία.
2: Ωραίο και αυτό. Εγώ ξέρεις τότε, ήμουν στο. Τότε που είχα πέρασει το πανεπιστήμιο δηλαδή. Υπήρχε ο Πόφπα που ήταν ο πολιτιστικός όμιλος. Και έχω μάθει να εκτυπώνω και φωτογραφίες και να βγάζω ασπρόμαυρο.
1: Σε μαύρο δωμάτιο και τα λοιπά.
2: Ναι, είχε και μια νυχτερίδα μέσα εκείνο.
1: Εκείνο το δωμάτιο.
2: Το δωμάτιο του Πόφπα. Είχε μπει και μια νυχτερίδα γιατί ήταν από αυτά τα παλιά τα κτίρια. Αλλά τι ωραίο πράγμα και να μυρίζουν τα υγρά, γιατί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη μυρωδιά τα υγρά. Και να κάθεσαι τώρα να υπολογίσει, ας πούμε, αχ, δεν την ήθελα, μου βγήκε πολύ σκούρα στο PFT. Ας πούμε, 5 δευτερόλεπτα λιγότερο μέσα στο υγρό. Πολύ ωραίο.
1: Το χειρότερο που έχω κάνει είναι ότι πρόσφατα δηλαδή έχω εκτυπώσει φωτογραφία και την τυπώνω μεγάλη, 15x20, έτσι.
2: Ναι.
1: Έχω πάρει να τη δω. Και έχω προσπαθήσει στην τυπωμένη φωτογραφία να κάνω με τα δάχτυλά μου zoom για να δω λίγο καλύτερα το πρόσωπο.
2: Όντως.
1: Ναι, να το κάνει και αυτό.
2: Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι ανησυχητικό. Αυτό είναι ανησυχητικό. Δηλαδή πήρε τη φωτογραφία, το κάνει και έκανε zoom.
1: Ναι. Προσπάθησα να κάνω ό,τι κάνω στο κινητό.
2: Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα μια γενιά που τα έχει μπλέξει.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και μια και είσαι παντρεμένος με μια νέα γυναίκα και θα πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Πάμε λιγάκι να μάθουμε. Θα μπορούσε να είναι και στο λέξιο ελληνογκρεκόραμα. Ποιος είναι ο δηλφομανής ή η δηλφομανής?
2: Ποιος είναι ο δηλφομανής?
1: Δηλφομανής ή δηλφομανής.
2: Και έχει σχέση με το ότι είμαι παντρεμένος με νεότερη γυναίκα. Και θα έπρεπε να
1: το
2: ξέρουν.
1: Γιατί οι νέοι το ξέρουν αυτό.
2: Οι νέοι το ξέρουνε.
1: Ναι, βέβαια, είναι μια έκφραση πολύ slang.
2: Δηλαδή κυκλοφορούν τα πιτσιρίκια τώρα και λένε γεια σου δηλφομανή.
1: Ναι, λένε ω, μάνα, μάνα, μάνα, μάνα, η Δέσποινα είναι δηλφομανή.
2: Τα πιτσιρίκια τα λες εννοείς εκεί στα 30 με 40.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να το ξέρει και η δικιά σου, τι να σου πω.
2: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Πάντως τη Δέσποινα θα τη λέγανε δηλφομανή. Η βάση της λέξης λέει προέρχεται από το ακρονίμιο DILF, από την αγγλική έκφραση Dad I'd like to.
2: DILF. Τώρα το κατάλαβα. Πες το μου DILF, MILF, GILF να καταλάβω.
1: Με το οποίο λέει χρησιμοποιείται, το οποίο χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει έναν ελκυστικό και εγωιτευτικό πατέρα.
2: Άρα δεν είναι. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι. Η Δέσποινα είναι δηλφομανής, ναι, επειδή θέλει εμένα.
1: Ναι, ναι, είναι η μανία. Η τρέλα.
2: Ιδιαίτερη
1: προτίμηση προς.
2: Εγώ είμαι το αντικείμενο του πόδου.
1: Άγια σου.
2: Ναι, το κατάλαβα τώρα.
1: Βέβαια λέει είναι μια αστεία και χιουμοριστική έκφραση.
2: Καλά, εντάξει, χιουμοριστική έκφραση. Όλοι έχουμε μπει στο ίντερνετ και έχουμε χρησιμοποιήσει τέτοιες χιουμοριστικές εκφράσεις για να βρούμε διάφορα πράγματα.
1: Χρησιμοποιείται κυρίως σε σχόλια, memes ή διαδικτυακές παρέσεις, χωρίς να κυριολεκτική ή σοβαρή ερμηνεία. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάρουμε την κυριολεκτική ερμηνεία. Ότι το Δεσποινάκι είναι λίγο δηλφομανή. Εντάξει, γιατί έχει όμως τα αντικείμενα
2: κακό.
1: Όχι, βέβαια.
2: Μια χαρά περνάει τη ζωή τη. Όχι πάντα.
1: Όχι όλες τις ώρες, όχι όλες τις μέρες της εβδομάδας, όχι όλους τους μήνες του δύο χρόνου.
2: Εμείς τα θέλουμε και τα δικά μας.
1: Ναι, εντάξει.
2: Κάτσε ρε φίλε, είσαι το αντικείμενο του πόθου. Έχεις,
1: Στην τελική και εσύ να σου πω κάτι. Και εσύ ήθελες νεότερη γυναίκα, δεν ήθελες όμως φοιτήτρια. Ήθελες φοιτήτρια.
2: Όχι βέβαια.
1: Που κάθεται εδώ πέρα, πήρες και εσύ μια γυναίκα πάνω άνω των 30 για να μην είναι φοιτήτρια.
2: Ναι, και παρόλο άλλη... που κάνει δεύτερο μεταπτυχιακό.
1: Και άλλη κάνει τα μεταπτυχιακά για να μην είναι στο, για να συνέχεια στο σχολείο και να μην είναι στο σπίτι.
2: Τη είχα πει τότε που από τη μία την ενόχλησε, από την άλλη τη άρεσε σαν σχόλιο, όταν ήθελα φοιτήτρια, θα βρίσκα και νεότερη. Εκεί έπαιξα πολύ κοροναγράμματα τη σχέση.
1: Αυτό ήταν λίγο ακραίο αυτό.
2: Ναι, αλλά από την άλλη δεν μπορούσα να μην το πω. Ήταν πολύ. Δηλαδή μου έβγαινε, δεν μπορούσα.
1: Ναι.
2: Θα τραβήξω λίγο το κουλοχέρι και άμα κάτσει τα τρία εφτάρια κάτσανε.
1: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε κάτι του τύπου πω πρώτη φορά βγαίνω με φοιτήτρια.
2: Θα ήταν ψέμα.
1: Δεύτερη φορά βγαίνω με φοιτήτρια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, από 52 ευρώ, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά, 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Sia Chandelier και R.E.M. Losing My Religion. Δεν τη χάνουμε την πίστη μας. Πλησιάζει η ημερομηνία, περνάνε οι εβδομάδες, ξεκινάει άλλη μία εβδομάδα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Όπως είπε, ναι, κανονικά.
1: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Ναι, δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα, Γιώργο, θα δεις.
0: Ναι,
1: θα...
0: κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί. Θα ανανεωθείς. Εκεί κατά Πέμπτη Παρασκευή που
0: θα πρέπει να δουλέψω μία εβδομάδα.
1: Θα σου λείπω.
0: Θα... παραπάνω.
1: Τι να δουλέψω.
0: Δεν να βρω κανένα θέμα παραπάνω τώρα.
1: Ποιο κοϊδεύει,
0: εδώ. Τι θα λέω, μόνο χορηγούς.
1: Περήφανος μου λες. Περήφανος κάθε φορά που λείπω, ότι καλά έβγαλα την εκπομπή χωρίς θέμα. Oh, σήμερα το είχα πει και θέμα, ότι δεν έχω θέμα.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλω να πω, εντάξει, ότι ειδικά και σε αυτές τις τη διάρκεια τώρα, τις δύο τελευταίες εβδομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Μην έχεις κανένα άγχος.
0: Δεν έχω. Άγχος δεν έχω.
1: Α, δεν έχεις
0: άγχος. Απλώς, εντάξει, το σκέφτομαι.
1: Ένα βάρος, έτσι.
0: Ναι, λίγο, βάρο, ούτε βάρος το λες. Μια ανησυχία έτσι
1: 200
0: μικρή.
1: 200 γραμμαριάκια παραπάνω.
0: Ναι, του στείλε έβγαλε ένα σπυράκι. Ναι. Θα περιμένω να φύγει σε καμιά εβδομάδα.
1: Ναι,
0: δεν θα βάλω καν κρέμα.
1: Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι, μετά θα φορέσω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
0: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
0: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουν, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνά, α πούμε, και θα σε βρει.
0: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Είναι το Easy Breakfast. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Bill Medley, The Time of My Life, μαζί με Jennifer Warnes, και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο. Now.

0: Πρωινό Δευτέρα, Λιμάν και Μοναμόρ, Easy Breakfast 6 Ιουλίου. Καλημέρα σας και πάλι καλή εβδομάδα. Έτοιμη για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Και για να μαθαίνουμε και κάτι. Το σύμβολο Χ, που είναι το σύμβολο του λάθους, όταν κάτι δεν κάνουμε ότι αυτό είναι λάθος. Α, μπράβο. Έχει τις ρίζες σε μεσαιωνικές πρακτικές, από το μεσαίωνα.
0: Ναι.
1: Που το χρησιμοποιούσαν σε διάφορα χειρόγραφα για διασταύρωση κειμένου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, διασταυρώνουν τα κείμενα.
0: Ναι.
1: Με τη διαγραφή ή τη διασταύρωση μιας λέξης. Δηλαδή, οπότε. Και σταδιακά απλοποιήθηκε στο γνωστό σύμβολο ότι και καλά για το λάθος.
0: Για το λάθος, ναι.
1: Στο μεσαίωνα επίσης το Χ χρησιμοποιούνταν από αγράμματους συχνά ως επίσημη υπογραφή.
0: Μάλιστα. Τόσο το σταυρός που έγινε μετά.
1: Ακριβώς, τόσο παλιά. Και ενώ στις δυτικές χώρες το Χ καθιερώθηκε στο λάθος και το Νι.
0: Το σωστό, το τικ που λέμε.
1: Ακριβώς. Αυτό τώρα δεν είναι παγκόσμιο. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, ο κύκλος είναι το σωστό, ενώ το Χ ή το Νι είναι το λάθος. Και στη Σουηδία και στην Κορέα, το σύμβολο Νι χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει το λάθος.
0: Μάλιστα, κοίτα να δεις.
1: Καλά, να πας εσύ εκεί πέρα τώρα.
0: Ναι, θα νομίζω ότι έχω γράψει 20 και θα έχω γράψει 2. Στη Σουηδία ή στην Κορέα.
1: Στην Κορέα, κύριε.
0: Ναι, στην Κορέα.
1: Σουηδία, τι να την κάνει. Πήγαινε Βόρεια Κορέα εκεί.
0: Και στην Ιαπωνία θα μου βάλουν κύκλο. Ο κύκλος είναι στην Ιαπωνία. Το σωστό. Το σωστό. Το λάθος είναι το νίκη εκεί.
1: Χ και νί. Βάλει και νί. Και να μπερδεύει να δει. Αμάν, τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης σήμερα. Παγκόσμια ημέρα φιλιού επίσης είναι η σημερινή.
1: Κάνε μου λιγάκι.
0: Να σου κάνω, να σε φιλήσω, αποκλείεται.
1: Το 1700.
0: Αν είμαστε κοντά, μπορώ να σου κάνω μου από μακριά. Ή μπορώ να σου κάνω και μου. Αυτό.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα, το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν μια συνθήκη, τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας. Ως φόρο υποτελείς βέβαια στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη. Σαν σήμερα, το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα από 6 Ιουλίου ως και 1η Σεπτεμβρίου. Τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Μετά θα εγκαταληφθεί μέχρι να επανέλθει αυτό που συμβαίνει τώρα. Σαν σήμερα, το 1964, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο η ταινία των Beatles A Hard Day's Night.
1: It's been a hard day's night.
0: Το 1994 κυκλοφορεί η ταινία Forrest Gump, που πήρε βεβαίως και βραβείο Oscar. Σαν σήμερα, το 2015, υποβάλλεται την παραίτησή του ο τότε Υπουργός Οικονομικός Γιάννης Βαρουφάκης για να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Γιατί, σαν σήμερα την ίδια χρονιά, θυμάστε εκεί τη δήλωση ότι η πρόσφατη ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, το όχι δηλαδή, δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας και περιμπέρι και περιμπέρι και τα λοιπά, όλα αυτά που γίνανε εκείνη τη χρονιά. Σαν σήμερα, να σου θυμίσω και το λέγαμε και πρόσφατα το 16, μία χρονιά αργότερα, βγαίνει το Pokémon Go. Που τα κυνηγάμε.
1: Εγώ δεν κυνήγησα ποτέ.
0: Ούτε εγώ κυνήγησα.
1: Μπράβο σου. Και μπράβο μου.
0: Λοιπόν, αυτά περί γεγονότων, να πούμε ότι σαν σήμερα πέθανε το 2019 ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες κιθαρίστες. Μιλάμε για τον Γιάννη Σπάθα. Και κάπως έτσι να δώσουμε πάσα στους Empire of the Sun, We Are The People, και ακολουθεί το Λέξο Ελληνογκρεκόραμα στο Easy Breakfast.

0: Η Empire of the Sun, We are the people, πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χρυσταφορίδη και το Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα να κλείσει ωραία αυτό το πρώτο ημίωρο.
1: Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα Τίλε.
0: Τίλε.
1: Ναι.
0: Όπως λέμε δηλαδή.
1: Συνθετικό σε πάρα πολλές λέξεις που ξέρεις. Ναι.
0: Τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τηλεβόαση.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση, ναι. Τηλέγραφος, τηλεπικοινωνία.
0: Σωστό.
1: Τι είναι λοιπόν το τηλε στα αρχαία και το που θα μάθεις αυτό.
0: Θα αλλάξει ο κόσμος.
1: Θα αποκαλυφθούν όλες οι λέξεις γιατί λέγονται έτσι όπως λέγονται.
0: Για πες, πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
0: Ωπαρέφη.
1: Ναι, τηλεόραση. Σωστό. Αυτό που βλέπεις λοιπόν. Σωστό. Το οποίο το βλέπεις από τηλεθέαση. Αυτό που έχουν δει, αλλά το έχουν δει από μακριά.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Τηλεβόας.
0: Ναι.
1: Αυτό που ακούγεται.
0: Από μακριά, μπράβο.
1: Από μακριά. Συνδυχνό συνδετικό λοιπόν σε μυθολογικά ονόματα επί στην αρχαία Ελλάδα. Τηλέμαχος, αυτός που μάχεται από μακριά.
0: Τώρα με ξέρεις, με έχεις βάλει, έχω γράψει τηλε στο Google να δω τι βγάζει.
1: Μάλιστα.
0: Τηλεφωνικό.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο,
1: που
0: τηλεματική.
1: Ακούς τη φωνή από μακριά. Ακριβώς. Το συναντάμε λοιπόν σε λέξεις στην αρχαία Ελλάδα όπως τηλεφαΐς, αυτός που φέγγει από μακριά, από το φως, και τηλεβόλος, αυτός που ρίχνει μακριά. Σου λέω τώρα.
0: Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία, ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
0: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του Γαούλου. Ωραία. Πάντως η τηλεόραση, ωστόσο, είναι δάνειο από τη γαλλική τηλεβιζιόν. Mm-hmm. Που όμως το πήραν αυτοί από το Vision, που είναι η όραση που προφανώς το πήραν από το λατινικό. Και το τελέ είναι το δικό μας το τηλέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
0: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
0: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
0: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες. Είδες μετά από τόσο καιρό.
1: Ναι.
0: Κάπου
1: κάτι του μήνε.
0: Με έπιασες τώρα.
1: Ναι, μπράβο σου.
0: Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Επειδή θα έχω ασχοληθεί και, δηλαδή, και από τώρα και για ένα τρίωρο. Θα μου μείνει.
1: Μπράβο σου, αγάπη μου. Πολύ χαίρομαι για σένα. Είδες πόσο συγκλονιστική είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 7 Ιουλίου, Πειραιάς. Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε ύφεση είναι από χθες το βράδυ φωτιά στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη στη Μάνδρα Αττικής και δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο, ενώ οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Ωραιοκάστρου και της Φιλοθέης στη Δυτική Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Τόνισε την ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία. Συνολικά 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια τις πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου. Το ποσοστό αυτό, όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, αντιστοιχεί σε πάνω από το 10% του συνόλου των συλλήψεων του τρέχοντος έτους. Στους πρώτους ελέγχους σε διαμερίσματα τύπου Airbnb προχωρά το Υπουργείο Τουρισμού. Αποστέλλει χιλιάδες ενημερωτικά email σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ελέγξει αν τηρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας των ακινήτων και τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAdvantage. Οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει σε μεγάλο μέρος της αγοράς. Οι έμποροι περιμένουν την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου.
0: Easy Sports.
15: Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και για πρώτη φορά προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό για την φάση των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
0: Easy Weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
8: Με κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από το δάσο Χαϊδαρίου προ τα διηληστήρια, λίγο στο Κηφισό στην άνοδο εκεί από τα Σεπόλια προ τη Νέα Φιλαδέλφια, στου δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και υπάρχει και ένα έκτακτο εδώ κόκκινο σημείο στο χάρτη, στο κομμάτι τη λεωφόρου Ποσειδόνος από το Τροκαντερό μέχρι και περίπου το ύψο τη λεωφόρου Καλαμακίου. Ξαναλέω για όσου κινούνται προ Γλυφάδα, στο παραλιακό μέτωπο έχει ποτηλιάρισμα, φαντάζομαι λόγω συμβάντος, από το ύψος του Τροκαντερό μέχρι και περίπου το ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, όπου και ανοίγει ο δρόμος προς την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Αυτά νεότερα σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 7 και μισή. Η Ροξέ τώρα και σε λίγο για τα θέματα επικαιρότητας.

0: Ο Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, 7 και 10 πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast, 6 Ιουλίου με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Στην επικαιρότητα που έρχεται από το Σαββατοκύριακο, φωτιές αρκετές, φωτιές πολλές, αρκετά θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, στα διεθνή... βλέπω εδώ ειδήσεις από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ναι, και η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και η Ουκρανία χτύπησε μια πολική στην Κριμαία και κάτι καταστάσεις ενέργειας και Μουντιάλ βεβαίως, το οποίο παίζει ψηλά κυρίως λόγω της ώρας, γιατί τελείωσαν τα βραδινά μάτς για μας, δηλαδή πρωινά, για αυτούς απογευματινό βραδινά. Υπάρχει ένα σκανδαλάκι γύρω από το Μουντιάλ.
1: Σκανδαλάκι ή σκανδαλάρα. Αλλά τέλος πάντων, το Σαββατοκύριακο νομίζω το μονοπόλησε αρκετά, επειδή τώρα δεν ήμασταν εμείς από Παρασκευή, φύγαμε. Η ιστορία με το Θάνο Ντόκο.
0: Με το χιόν?
1: Το Θάνο Ντόκο.
0: Με το Θάνο Ντόκο?
1: Ναι.
0: Δεν τη διάβασα καν. Ποιον Θάνο Ντόκο?
1: Το Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
0: Ανέρεση με τη φάρσα.
1: Ναι. Άξι, αυτό νομίζω ήταν το καλύτερο. Οι οποίοι βγήκαν αυτοί, λέει, στο Μέγκα. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Τέλος πάντων, ο κύριος Ντόκος μιλούσε με έναν Ουκρανό, τον Ουκρανό ομολογό του.
0: Νόμιζε.
1: Ναι. Και είπαν και διάφορα εκεί πέρα. Δηλαδή του έλεγε ο άλλος τι θα γίνει εδώ πέρα, θα βάλουμε και άλλα ντρόνς. Λευκάδα, έλεγε αυτό δεν είναι σωστό αυτό. Είπε ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε και εκλογές. Είπε διάφορα ο κύριος Ντόκος. Τέλος πάντων, αφού είχε όμως, λέει, τηρήσει το πρωτοκόλλο ασφαλείας και είχε βγει ότι ο απέναντι ήταν ομολογός του.
0: Ναι.
1: Τελικά δεν ήταν ομολογός του, ήταν κάτι Ρώσοι φαρσέρ. Η οποία αυτό είπε, βγήκε με ανακοίνωση ότι χρησιμοποιήθηκε το AI και πρέπει να προσέχουμε το AI.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά αυτοί δώσαν μετά συνέντευξη στο Μέγκα και είπαν ότι μόνο μακιγιάζ χρησιμοποίησαν και δεν χρησιμοποίησαν καθόλου το AI.
0: Αυτό
1: δεν το είδες. Βγήκαν στο Μέγκα. Αποκλειστικότητα, κανονικά. Με τηλε. Πώς το λένε?
0: Τηλεσύνδεση.
1: Τηλεσύνδεση, μπράβο.
0: Α, βγήκαν οι ίδιοι αυτοί οι φαρσέ.
1: Οι ίδιοι, καλά, οι ίδιοι.
0: Και είπαν ότι δεν χρησιμοποίησαν AI.
1: Ναι, του είπαν ότι χρησιμοποίησατε AI και είπαν όχι, μακιγιάζ χρησιμοποίησαμε, καμία σχέση με AI, που δεν είναι AI.
0: Μια παραδοσιακή φάρσα δηλαδή.
1: Ήταν φάρσα, ναι, γιατί, στην αρχή, γιατί στην αρχή ήταν λίγο σε φάση Ρώσοι hacker και τέτοια πράγματα, αλλά δεν ήταν, ήταν φαρσέρ. Τέλος πάντων, αυτό τώρα ο Γενικός Γραμματής Εθνικής Ασφάλειας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ασφάλεια είναι σχετική. Ούτως ή άλλως, από ποια πλευρά θα το δεις.
0: Σωστό.
1: Αυτά.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήταν νομίζω το
0: Παρασκευαστικό.
1: Ήταν καλό.
0: Ήταν πολύ καλό. Απλά έτσι λίγο χαβαλέ, δηλαδή με τη δική μας την πλευρά. Στην πραγματικότητα είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα, έτσι. Το τι υπόθηκε και το τι θα μπορούσε να είχε υποθεί σε μια ανάλογη κατάσταση που μπορεί να μην βγήκε στη δημοσιότητα, ας πούμε, και τι μπορεί να έχει ξεφύγει. Παρεπιπτόντως, ξέχασα να πω, επειδή είπε όντως λείπαμε με το Σαββατοκύριακο και είπα νωρίτερα το σαν σήμερα, σήμερα 6 Ιουλίου, σαν προχθές, έτσι, 4 Ιουλίου, να πούμε και το 2004 η Ελλάδα πήρε το Euro.
1: Βέβαια.
0: Μαγική βραδιά.
1: Σωστό,
0: 4
1: σωστό.
0: Ιουλίου. Του 2004. Αυτά χοντρικά. Θα πούμε, φαντάζομαι, λίγο αργότερα έτσι, το σκανδαλάκι αυτό με τον.
1: Τώρα το διάβασα σήμερα το πρωί και μου γύρισαν τα μυαλά. Μου γύρισαν τα μυαλά. Έλα, μου γύρισαν τα μυαλά.
0: Μα πήρε ο παπά τηλέφωνο του διευθυντή να σβηστούν οι απουσίες του παιδιού τώρα. Δεν έγινε και τίποτα.
1: Και σβήστηκαν.
0: Προς το παρόν η Coldplay με το Clocks. Και η Taylor Swift αμέσως μετά. The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο Easy Breakfast, την πρωινό Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ και το φίλο μας, ο οποίος μας ενημερώνει εδώ ότι είχε γίνει ένα ατύχημα στην παραλιακή προς Γλυφάδα πριν την Αλίμου. Τα οχήματα είναι δεξιά, υπάρχει ένα κριτικό τροχέας. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση ξεκινάει από το Φαλερικό Δέλτα. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο μας τον Βασίλη για την ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε, γυρίζουμε στο Μουντιάλ. Διότι στο Μουντιάλ έγινε ένα περιστατικό. Είχαμε μία κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και πρώτο σκόρερ. Πώς επακόλουθο της κόκκινης κάρτας είναι το μη δικαίωμα συμμετοχή στον επόμενο αγώνα που είναι με το Βέλγιο. Mm-hmm. Παίρνει όμως, χωρίς να το έχει παραδεχτεί ο ίδιος, γιατί έκανε μία ανάρτηση στον Donald Trump στο Truth Social και είπε πόσο καλή ήταν η απόφαση να ανακληθεί η απόφαση του να μην συμμετάσχει ο παίκτης στον επόμενο αγώνα, θα συμμετάσχει κανονικά. Από ό,τι λέει όλη η δισιογραφία, παίρνει ο Donald Trump τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA, τον Infantino, και του ζητάει να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα και η ποινή ουσιαστικά του αποκλεισμού που επιφέρει η κόκκινη κάρτα από τον επόμενο αγώνα της ομάδας. Και έρεται αυτή η απόφαση και τελικά ο παίκτης θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα με το Βέλγιο. Και γίνει χαμός προφανώς, διότι μιλάμε
1: για... Και επιβλήθηκε αναστολή της ποινής για ένα χρόνο. Δηλαδή θα μετρήσει μετά από ένα χρόνο. ποινή αναστολής, ότι και καλά του τύπου ότι αν δεν κάνει κάτι μέσα.
0: Ναι, δεν ξαναπάρει κόκκινη κάρτα.
1: Τι ξεφτύλα είναι αυτή.
0: Εντάξει.
1: Έλα τώρα, είναι ξεφτύλα.
0: Σου θυμίζω ότι η FIFA εφήβρε ένα βραβείο παγκόσμιας ειρήνης.
1: Δεν το συζητώ.
0: Που το έδωσε στον Τραμπ, έτσι, επειδή δεν πήρε το Νόμπελ ειρήνης.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ένας οργανισμός για τον οποίο έχουν ακουστεί και παλιότερα και με άλλους προέδρους πολλά
1: ακόμα
0: και διάφορα.
1: Και για την δημιουργία του Μουντιάλ. Ενώ για την εκτέλεση, για τη σύλληψη και για την εκτέλεση και για τις εργασιακές συνθήκες των ανθρώπων που δουλεύαν εκεί πέρα. Ναι, ωραία, εντάξει, παιδάκι μου, όλο αυτό είναι εξής ένα πράγμα πολύ απροκάλυπτο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κανονικά θα έπρεπε οι υπόλοιπες ομάδες να πούνε δεν συνεχίζουμε. Ας βγει, αφού βγουν η ΗΠΑ νικήτρια ομάδα. Δηλαδή
0: δεν πρόκειται.
1: Ξεφτύλα τώρα αυτό το πράγμα. Το Βέλγιο αντέδρασε, αλλά τώρα ποιος το ακούει για το Βέλγιο.
0: Έβγαλε μια ανακοίνωση. Είναι η πρώτη φορά από το 62 που η FIFA επιτρέπει σε παίκτη να αγωνιστεί σε αγώνα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι τιμωρημένος. Να ορίστε, πώς λέει, τραπεί ξαναγίνει.
1: Μα να σου πω κάτι. Δηλαδή, ότι τι τώρα, δηλαδή, ότι καθίσανε μετά και είδανε στον ελεύθερο του χρόνο και είδανε, α, τελικά δεν έπρεπε να το κάνουμε κόκκινη, δεν ήταν, ήταν σωστό αυτό που έκανε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πολύ ξεφτιλίζον. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι κράτα λιγάκι τη τέτοια. Σε άλλα νέα, βέβαια, βλέπαμε τους δυο φίλους, τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, να παίζουν τένις κάπου σε ένα μέρος.
0: Στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ, ναι, εντάξει.
1: Στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Ναι, δεν είναι αυτό όμως. Το είναι ότι έβλεπες εσύ και λέγεις τι είναι αυτά.
0: Μα είναι δυνατόν. Ήταν πολύ χαμηλό. Αυτό που είδα δηλαδή το βιντεάκι, είναι πολύ μικρό το βιντεάκι. Έτσι, ας μην κρίνω τώρα από 10 δεύτερα, δηλαδή ένα τύπου σερβίς, δύο επιστροφές και μία μπάλα στο φιλέ.
1: Ρε Στάθη, παίζαν το... θηλυκό.
0: Τι δεν, σημασία έχει.
1: Δεν παίζαν αυτό το ανταγωνιστικό που παίζετε εσείς που δεν μετράτε ποντούς και όμως σε σκύρω, σας κάνω άλλο.
0: Στο ζέσταμά μας, εμείς είμαστε καλύτεροι τώρα.
1: Είναι φίλοι. Είναι κολλητοί, δεν το έχεις καταλάβει ότι έχουν γίνει φίλοι.
0: Εντάξει, αλλά παίζεις υποτίθεται χρόνια.
1: Αύριο μεθαύριο θα παίξουμε μαζί τένις. Εγώ ξέρω το πολύ μέχρι ρακέτες. Θα με ξεφτυλίσεις κάμερες.
0: Φυσικά θα σε ξεφτυλίσω.
1: Α, ναι, αλήθεια.
0: Και στις κάμερες και εκτός κάμερας. Ξαναλέω, μην κρίνω από αυτό που είδα. Από αυτό που είδα όμως.
1: Κάτι τώρα, μην πούμε στο γήπεδο και ξεφτυλίσω εγώ εσένα.
0: Αυτή η εικόνα δεν δικαιολογεί τα χρόνια που παίζει κυρίως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα δεν θέλω να προκαλέσω στον αέρα ούτε να.
1: Ναι, γιατί άμα σε ακούσει κιόλας.
0: Γιατί, σιγά δεν κατάλαβα.
1: Το πολύ πολύ μινισούλα. Σου κάνει μια μινισούλα ωραία.
0: Γιατί, επειδή τον είπα άσχετο.
1: Ναι.
0: Του έθιξα το ταλέντο του στο άθλημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ας μου κάνει. Νομίζω θα είναι προς όφελός μου.
1: Καλά, προς όφελος θα είναι γενικά της εκπομπής πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: μάθε, θα,
1: αυτό. Οπωσδήποτε.
0: Στην πραγματικότητα το θέλεις και εσύ λιγάκι, έτσι.
1: Εγώ πάρα πολύ. Εγώ να σε σύρει στα δικαστήρια πάρα πολύ.
0: Part-time lover για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο. Stevie Wonder, πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast.

0: Σχεδόν 7.30 στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα. Stevie Wonder και part-time lover, μιας και αναφέρθηκε στο τένις, επειδή αποκλείστηκε η Μαρία Σάκαρη από την συνέχεια του Wimbledon την Παρασκευή, το Σάββατο, όποτε έπαιζε. Τον αγώνα της παρακολούθησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον γιο του, τον Μέλλοντα δηλαδή γαμπρό, που και καλά έκανε και πήγε. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι επειδή κυκλοφορεί και αυτή η περιραία σου ατμόσφαιρα περί καντεμιάς, και επειδή τώρα η νύφη σου ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον τρίτο στον τρίτο γύρο του Wimbledon, που η Παολίνη με την οποία έπαιζε είναι ψηλά στην κατάταξη και μπορεί και να χάσει. Και επειδή μπορεί να χάσει η νύφη, έτσι. Εντάξει, έχει πάει ο γιος σου που είναι
1: ο βασικός.
0: Υπάρχει περιραίωση ατμόσφαιρα ότι σε περιβάλλει μια γκαντεμιά που εγώ δεν λέω ότι ισχύει. Άρα μην το ενισχύσει. Δηλαδή, αφού μπορεί και να χάσει, πηγαίνοντας εσύ λες, άμα χάσει και είμαι και εκεί, θα μου την πούνε. Σε εισαγωγικά δηλαδή, θα συνεχιστεί αυτός ο μύθος. Μην πας, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα, για σκέψου τώρα για τη Μαρία τη Σάκαρη, που είναι τώρα ο πεθερός, που θα έρθει και τι να του πεις.
0: Εσύ πρέπει να μην πας. Ως πεθερός, εσύ πρέπει να πεις ότι εγώ δεν θα πάω.
1: Βέβαια, άκου να δεις. Όπως λένε ότι ο τρελός δεν αναγνωρίζει την τρέλα του, εσύ ας πούμε για παράδειγμα, που σου λέω ότι έχεις καταστρέψει τις μισές πόλεις Ευρώπης μετά από το φεδιό σου, τα πα
0: να
1: γνωρίζει.
0: Δεν αναγνωρίζει.
1: Αυτό. Οπότε είτε υπάρχει είτε όχι, είτε είναι αλήθεια
0: η φήμη. Πρέπει να δω το σπίτι μου. Μαζεύτηκα, έχεις δίκιο.
1: Εσύ ξαμολύνεις ακόμα περισσότερο. Και ό,τι έχει διασωθεί τώρα θα φέτος θα ξαναπας δεύτερη φορά στην Αυστρία. Λες, α, δεν έγινε τίποτα. Και κάτσε τώρα να δούμε, θα πιάσει. Οπότε θέλω να πω ότι είτε είναι αληθινή η φήμη, είτε όχι, δεν το καταλαβαίνει ο άμεσα εμπλεκόμενος.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας, γιατί χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου από την Ιντερνετ, που θυμίζουμε ήταν και μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Επιστρέφουμε σε λίγο με εύκολη ερώτηση Νότ.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία.

0: 13 και 19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
6: Και το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, το οποίο αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ICPS στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα, με τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φοιτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι τη 31 εβδόμου. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube ή στο Spotify να παρακολουθήσετε το Vidcast του ICPS College με τίτλο 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου και σου παρέχει περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-65-65. Κίνηση στην Αθήνα.
2: Κίνηση.
6: Το πρόβλημα στην παραλιακή λεωφόρο λόγω του ατυχήματος που είχαμε νωρίτερα εκεί στο ύψος της Σαλήμου συνεχίζεται και η κίνηση πλέον έχει φτάσει πριν το φαλυρικό δέλτα στο ύψος περίπου της Καλυθέας, για όσους κινούνται ξαναλέμε προς Γλυφάδα, από την Καλυθέα λοιπόν προς Τροκαντερό και από εκεί προς τη λεωφόρο Αλίμου και την Καλαμακίου έχουμε αρκετά έντονο μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα. Επίσης, κεντρικά η Βασιλής Κωνσταντίνου στην άνοδο από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον, ο Κηφισός στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά στη λεωφόρο Αθηνών κατά διαστήματα έχει έντονο ποτηλιάρισμα. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι και η Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Από τη λεωφόρο Δημοκρατίας κατά διαστήματα μέχρι και περίπου τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8 στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast.
2: Έχετε η εύκολη ερώτηση Νότ.
6: Βεβαίως έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότ και είναι σήμερα είναι σφιχτή, είναι καλή δηλαδή και η Δευτέρα είναι αρκετά δυνατή. Προς το παρόν Mike Oldfield και Maggie Riley Moonlight Shadow.

0: Ο Benson Boone και το Beautiful Things στο Easy Breakfast. Έτοιμη πρωινό Δευτέρας για
1: εύκολη ερώτηση. Not.
2: Και μας έχεις προετοιμάσει για τα καλύτερα.
0: Βεβαίως. Να θυμίσω πρώτα για την Παρασκευή που λέγαμε ότι παράγονται κατά μέσο όρο 453 εκατομμύρια το χρόνο και έχεις τουλάχιστον 10 t-shirts, ήταν η σωστή απάντηση που βρήκατε. Ένα στους δύο θα πω σήμερα. Το 50% θα ήθελε να φαίνεται πιο χαριτωμένος όταν το κάνει αυτό. Η πραγματικότητα βεβαίως είναι ότι η φάτσα σου δεν είναι και πολύ χαριτωμένη. Δηλαδή.
2: Όταν τρως με ανοιχτό το στόμα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Ένα στους δύο λοιπόν θα θέλει να φαίνεται πιο, έτσι, πιο χαριτωμένος, να έχει πιο ωραίο πρόσωπο όταν το κάνει αυτό. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί όμως. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Και επειδή αναφερθήκαμε και στο τένις λίγο νωρίτερα, το δώρο όλη αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο έρχεται στην Αθήνα, ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Επιστρέφει το διεθνές γυναικείο τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Οι κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με τη Μαρία Σάκαρη φυσικά μεταξύ αυτών, θα αγωνιστούν μπροστά στο ελληνικό κοινό. Και το Athens Open θα γίνει στο Stadium Sports Center, το οποίο είναι εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης, 11 με 19 Ιουλίου. Και εσείς θα κερδίσετε δύο εισιτήρια για να ζήσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του καλοκαιριού. Μετά από κλήρωση στα μηνύματά σας, άσχετα είναι η απάντηση, είναι σωστή ή λάθος. Ένας στους δύο θα θέλει να φαίνεται πιο χαριτωμένος ή πιο χαριτωμένη όταν το κάνει αυτό. Στη διάρκεια του σουξουμούξου είναι τα πρώτα μηνύματα. Βλέπω εδώ, όταν βγάζει φωτογραφίες, όταν φτερνίζεται, όταν τρώει, όπως είπες εσύ, στη φωτογραφία της ταυτότητας, όταν πληρώνει. Πολλά μηνύματα για την φωτογραφία ταυτότητας και πολλά μηνύματα για το γυμναστήριο. Την ώρα δηλαδή που σηκώνεις στο peg deck που κλείνεις εκεί και σφίγγεσαι, λες αν μπορούσα να χαμογελάω και να φαίνομαι πιο άνετος. Είναι μια ωραία απάντηση. Δεν είναι σωστή απάντηση, δεν έχει σημασία. Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story.
2: Εν τω μεταξύ, έχει πολλούς οπαδούς το άθλημα του τένις και στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι σπάνια βλέπουμε, ρε παιδί μου, μεγάλες διοργανώσεις.
0: Ναι.
2: Οπότε εδώ το σημερινό δώρο, όπως και το δώρο όλης της εβδομάδας, είναι μια τέλεια ευκαιρία να δείτε από μπροστά.
0: Από κοντά. Μεγάλες αθλήτριες. Εξαρτάται από που θα κάνει.
2: Όχι, δεν αλλάζουν. Αφού αλλάζουν.
0: Σίγουρα από μπροστά είναι δεδομένο.
2: Σίγουρα.
0: 360. Θα το δει 360. Bruno Mars για τη συνέχεια στο Easy Breakfast. Locked out of heaven.

0: Η Emma Bandon, τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα. What took you so long? Πρωινό Δευτέρας. Να στείλουμε και την καλημέρα μας. Δεν θα μας ακούει, δεν θα μας καταλαβαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ σε χώρα τώρα θα μπω, σε Ελλάδα, στον Αντρί. Από τη Γαλλία, τον Άντρι μάλλον, Άντρι, όπως λένε το όνομά του, από τη Γαλλία, ένας 22χρονος, ο οποίος ταξιδεύει με το ποδήλατο, κάνει το γύρο της Ευρώπης με το ποδήλατο. Όμως στην Ελλάδα έζησε τον φόβο και τον τρόμο, διότι έπαιξε και δελτία ειδήσεων χθες. Εκεί το είδα δηλαδή.
1: Α, δεν το είδα.
0: Έφτασε στη Θήβα και το GPS για να οδηγήσει στην Αθήνα, για να μην βγει εθνική οδό, τον έβγαλε και τον έφερε από πίσω και τον οδήγησε μέσα από καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Οπότε ο Άντρι, ο οποίος ταξίδευε με το ποδήλατο και μέχρι τη Θήβα όλα ήταν καλά, έτσι, λόγω λάθους, λόγω του GPS του, το οποίο τον οδήγησε από εκεί.
1: Για ασφάλεια τον οδήγησε και τον GPS.
0: Μπήκε λοιπόν στον καταβλισμό των.
1: Δεν ήξερε δηλαδή, ενώ τα κοινωνικοπολιτικά, ήξερε μόνο το δρόμο.
0: Μπήκε στον καταβλισμό των Ρωμά. Εκεί λοιπόν σε λίγα δευτερόλεπτα περικυκλώθηκε από ομάδα ατόμων, οι οποίοι του επιτέθηκαν, του άρπαξαν τα προσωπικά του αντικείμενα, περίπου 5 ή 6 όπως είπε, και άλλα 3 άτομα από πίσω πήραν το τσαντάκι μέσα στο πύχη το κινητό του, χωρίς κινητό, μόνο σε μια άγνωστη περιοχή. Τελικά ένας περαστικός του έδειξε το αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε το περιστατικό. Πήγανε οι αστυνομικοί εκεί στον καταβλισμό για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να βρουν τα αντικείμενα που είχαν κλάπει. Τώρα βρήκαν κάποια, δεν βρήκαν, τα βρήκαν όλα. Πάντως ο Άντρης συνεχίζει το μεγάλο του ταξίδι. Και το Μενίδη θα του μείνει έτσι μια.
1: Leave your myth in Greece.
0: Ναι, αυτό λένε και οι περισσότεροι στα σχόλια. Εντάξει, τώρα. Και αυτό τώρα δεν φταίει, και ούτε αυτό φταίει. Εντάξει, το GPS τον πέρασε μέσα από τον καρβατέρα. Σου λέει αν είσαι κάτι multicultural.
1: Δεν λες που οι αστυνομικοί θα πήγανε με ευγένεια, θα ζητήσαν. Επενδιαφέρεται τα παιδιά του, αν θέλει να πάει να συνεχίσει. Δεν είναι τώρα. Πάτε από κανένα δικό μας. Αν είναι, μπορεί να είναι πιο εύκολο να βγάλει χαρτιά και τέτοια. Οπότε όλα καλά.
0: Όλα καλά και συνεχίζει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε για μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου. Να μιλήσουμε για αεροπλάνα. Να φύγουμε από τα ποδήλατα. Γιατί όλοι έχουμε πετάξει, αλλά λίγοι έχουμε πετάξει το αεροπλάνο.
1: Να μιλήσουμε για όνειρα. Η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Και αν το όνειρό σου είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος λοιπόν 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θες να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Συνολικά 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια τις πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου. Όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από το 10% του συνόλου των συλλήψεων του τρέχοντος έτους. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, που η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακοργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Στους πρώτους ελέγχους σε διαμερίσματα τύπου Airbnb προχωρά το Υπουργείο Τουρισμού. Αποστέλλει χιλιάδες ενημερωτικά email σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ελέγξει αν τηρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας των ακινήτων και τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους που έχει δεσπίσει η πολιτεία. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υποχρεούς έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAD. Οι προσφορές αγορές έχουν ήδη ξεκινήσει σε μεγάλο μέρος της αγοράς και οι έμποροι περιμένουν την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.
15: Easy Sports.
16: Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και για πρώτη φορά προκριθήκε στους 8 του Μουντιάλ. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και κατάφερε να πάρει πρόκριση για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Η Ελλάδα ιτήθηκε στη Σαν Λορίνα από την Πορτογαλία με 56-71 και πλέον η υπόθεση πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.
15: Easy weather.
16: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Έχουμε στο παραλιακό μέτωπο από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και το παλιό Φάληρο, τα απόνερα της πρωινής κίνησης που είχαμε το ατύχημα νωρίτερα στην Λεωφόρο Αλίμου. Από το Μοσχάτο λοιπόν προς παλιό Φάληρο, αυτήν την ώρα έχει μποτιλιάρισμα. Επίσης, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και δυσκολεύει η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας και η Βασιλείας Κωνσταντίνου από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον έχει μικροκαθυστερήσεις, όπως και η Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Πολλά προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού, η Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Και επίσης η Αττική Οδός έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής, προς Αθήνα λέει, προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8:30.
1: Επιστρέφω με μια ιστορία με έναν οδηγό ταξί. Εντάξει.
0: Χρέωσε λίγο παραπάνω, τι έκανε.
1: Ναι, χρέωσε λίγο παραπάνω. 4 φορές πάνω. Χρέωσε λίγο παραπάνω. 4 φορές πάνω.
0: Εντάξει, ναι. Θέλω τις λεπτομέρειες.
1: Τον συλλάβανε.
0: Α.
1: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο που λέγει και το τραγούδι.
0: Eurythmics, Sweet Dreams για το δικό μας το τραγούδι τώρα.

0: Ο Έρος Ραμαζότη και την Τέρνερ, Κόζα Ντελαβίτα, 8 και 4 πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χρυστοφορίδη. Και πάλι καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν οδηγό ταξί που είναι 21 ετών.
0: Νέο παιδί.
1: Νέο παιδί, ο οποίος είναι οδηγός ταξί.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό και το ξαναλέω γιατί μετά θα το πάρω πίσω. Λοιπόν. Οπότε τελικά συνελήφθη, διότι λέει τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου,
0: ναι,
1: εισέπραξε από τους επιβάτες ένα υπέρογκο ποσό,
0: ναι,
1: 175 ευρώ από αεροδρόμιο στο κέντρο.
0: Από ποιο αεροδρόμιο για ποιο κέντρο?
1: Ελευθέριος Βενιζέλος, κέντρο της Αθήνας.
0: Να το πεις. Γιατί έτσι όπως το είπες, αεροδρόμιο για κέντρο, μπορεί να είναι αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για κέντρο Θήβας.
1: Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για Αθήνα.
0: Μπράβο.
1: Κέντρο.
0: Δηλαδή, ναι, μπαίνει ο άλλος στο αεροδρόμιο, έτσι.
1: Μεγαλύτερο για το τετραπλάσιο, λέει, της προβλεπόμενης χρέωσης. Το θέμα είναι όμως ότι μετά, ακόμα καλύτερα, διαβάζω.
0: Δεν ήταν κανονικός οδηγός ταξί.
1: Δεν ήταν. Δηλαδή, παρίστανε τον ταξιτζή χωρίς ειδική άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λέ.
0: Πώς μπήκε στην ουρά, θα πήγε, σου λέει. Γιατί προφανώς δεν θα πήγε στην ουρά. Εκεί που περιμένουν νόμιμα τα ταξί στο αεροδρόμιο για να παραλάβουν.
1: Είχε ταξί δηλαδή αυτός, ας πούμε, αλλά δεν είχε την ειδική άδεια. Είχε το κίτρινο, ας πούμε, το είχε βάψει και πάρει το δικό του, ας πούμε, το βάψει από πάνω με μπογιά και.
0: Πήρε κάποιο ταξί φίλου, δεν ξέρω. Και παρίστανε τον οδηγό ταξί ενώ δεν ήταν. Το ταξί ήταν νόμιμο δηλαδή και αυτός δεν ήταν. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν.
1: Αυτά.
0: Μάλλον πήγε περαστικός και σου λέει: αν κάποιος σταματήσει ταξί, θα του πω ότι τόσο είναι, χωρίς να περιμένω δηλαδή στην ουρά.
1: Ναι,
0: και καλά,
1: ναι,
0: αποβίβασα,
1: ναι, ναι,
0: και που δεν ξέρει ότι εδώ πρέπει να πας στην πιάτσα από κάτω στο αεροδρόμιο για να πάρεις. Και αν πετύχω, τον χαζό, ας πούμε, σε εισαγωγικά, τον πέτυχα. Και τον πέτυχε.
1: Με τη λογική, ας πούμε, που πάμε και κάνουμε καμάκι. Λες, θα πετύχω σε όλα. Όχι, κάπως θα κάτσει. Κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Απλώς ξαναλέω για να επιστρέψω στο αρχικό ότι πρέπει και εσύ που μπαίνεις στο ταξί, δηλαδή φτάνεις στο Βενιζέλος, έτσι, ή Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία. Αν πεις κέντρο, μπορεί να σε πάω κέντρο Χαλκιδικής. Α, σε πάω στην Καβάλα. Μπορεί να σε πάω κέντρο Ξάνθης.
1: Τότε δεν θα του λέγανε.
0: Να πεις κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Τότε δεν θα του λέγανε ότι είναι υπέρογκο το ποσό, μα ήταν κέντρο Χαλκιδικής, στα 175 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Τι είναι εντάξει.
0: Μου λες κέντρο. Έτσι, εγώ υπολογίζω ότι μη κέντρο Καβάλας, σου λέω 175 ευρώ. Μου λες εντάξει, μπαίνεις μέσα. Μετά πηγαίνουμε και μου λες εδώ λέει σέντερ. Α, μου, Αθήνα. Η τιμή είναι τιμή, όμως την είπαμε.
1: Α, τα είπαμε.
0: Ναι, γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω υπολογίσει 175 ευρώ, τα έχω προϋπολογίσει.
1: Σαν τραπουλόχαρτα πέφτουν τα επιχειρήματά σου. Πάντα καλύτερα στο κουμπί.
0: Σαν τραπουλόχαρτα τα επιχειρήματά μου, ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Όπως συνήθως συμβαίνει.
1: Ναι. Αλλά ξεκινάς όμως με πολύ πειθό ότι θα πω κάτι πραγματικά που στέκει. Και το πέφτουν όλα.
0: Σε λίγο Pay Your Bills, το πρώτο από τα δύο Pay Your Bills για να πληρώσουμε τους δικούς σας λογαριασμούς. Πάντα στον Easy και το Easy Breakfast, Jennifer Lopez τώρα, End It Funny.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Πραγματικά είχαν φιάλτες, τρυφογυρνούσαν. Ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle, συνιδρυτής. Και ο David McNeil, ο ιδρυτής της WeatherTech. 2 δισεκατομμυρίων. Χημείο, δύο εταιρείες με τεράστια κεφαλαιοποίηση στην Αμερική. Στριφογυρνάγαν στον ύπνο τους, διότι αυτοί μένανε σε μια παραθαλάσσια περιοχή. Ο ένας έμενε, είχε μια έπαυλη, ρε παιδί μου, σε ένα σημείο.
1: Μέσω τυχαία μένανε.
0: Δεν μέναμε μέσω τυχαία, έτσι. Και ο άλλος έμενε λίγο παρακάτω. Είχαν ενδιάμεσά τους ένα οικόπεδο. Λοιπόν, μαθαίνουν ότι αυτό το οικόπεδο πρόκειται να πουληθεί, να γίνει ένα οικιστικό σχέδιο και να χτιστεί και μία έπαυλη μέσα 285 εκατομμύρια. Εκεί ξεκίνησαν οι εφάλτε.
1: Εκεί ξεκίνησαν οι εφάλτε.
0: Ναι. Γιατί σου λέει τώρα ο Λάρι και ο
1: Τζέιμ. Ποιο θα έρθει ο γείτονα τώρα και τι θα είναι.
0: Κάποιοι ανάμεσά μα και εμεί εδώ είμαστε.
1: Μόνο αυτό, μια χαρά. Μπορεί να έχει σκυλιά και να γαυγίζουν. Ναι. Μπορεί
0: να φυτρώσει κανένα δέντρο και να ρίχνει τα φύλλα του στο δικό μου τον κήπο.
1: Μπορεί κάθε Κυριακή να θέλει να κάνει μπάρμπεκι και να έχει φασαρία. Όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτοί λοιπόν οι δύο δισεκατομμυριούχοι. Κάνανε ένα όνειρο όλων εμάς το να κοινώνει την πραγματικότητα. Αγόρασαν λοιπόν την έκταση ανάμεσά τους.
1: Από κοινού.
0: Από κοινού. Ο ένας πήρε το βόρειο κομμάτι 35 εκατομμύρια, ο άλλος το νότιο κομμάτι 32 εκατομμύρια.
1: Που σημαίνει ότι δεν θα ήταν και ένα στρέμμα, θα ήταν λίγο παραπάνω.
0: Λίγο παραπάνω. 67 εκατομμύρια δώσαν λοιπόν και οι δύο από κοινού. Ακύρωσαν το πλάνο αυτό που είχε δημιουργηθεί εκεί την περιοχή και αυτή την έπαυλη που θα χτιζόταν. 285 εκατομμύρια θα κόστιζε αυτή η έπαυλη. Και σου λέει, πήρε το οικοπεδάκι ανάμεσά τους, έτσι ώστε.
1: Με την προϋπόθεση να μην χτίσουν εκεί.
0: Ακριβώς, να μην αποκτήσει. Τι να χτίσουν, ναι. Μεταξύ τους συμφώνησαν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Με κοινό σκοπό ότι αυτή η έκταση θα μείνει ενδιάμεσα κενή. Έτσι ώστε. Με άλλα λόγια, δώσαν 67 εκατομμύρια, να το πω πολύ απλά, για να μην αποκτήσουν γείτονα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Μου θυμίζει λίγα και μια θεατρική ιστορία, πραγματική ιστορία, ενός θεασάρχη και σκηνοθέτη ηθοποιού, ο οποίος όταν μάθαινε ότι κάποιος απέκτησε, πήγαινε, ήθελε να αποκτήσει τα δικαιώματα ενός θεατρικού έργου, πήγαινε και τα αγόραζε αυτός.
0: Γιατί μπορούσε.
1: Γιατί μπορούσε. Α, γιατί έκανε και αυτός.
0: Χωρίς να το ανεβάσει.
1: Χωρίς να το ανεβάσει ποτέ.
0: Για σπάσιμο. Ωραίος αυτός. Θέλω να μου πεις μετά ποιος είναι.
1: Φυσικά θα
0: να μπορώ να το κάνω follow στο Instagram.
1: Karma is a bitch. Δεν είναι καλά τώρα εδώ που είναι.
0: Όχι. Ναι, όντως karma is a bitch. Ναι.
1: Karma
0: γιατί
1: is
0: αυτό
1: bitch.
0: Είναι κακοψυχιά.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: και
0: αυτό
1: τώρα δεν είναι στα καλά του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση δηλαδή. Τα έχω δώσει όλα, τι άλλο θες. Time after time, Cindy Lopez.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Δεν κατάλαβες τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Όντως.
0: Time after time, όπως είπε η Μαρία. Και έχει καιρός γυρίσματα. Για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο.

0: Σχεδόν 8 και μισή στο Easy Breakfast, η Cindy Lauper και το Time After Time. Και πάμε να μιλήσουμε για την προστασία από τον ήλιο και για τα παιδιά με την τρομερή σειρά Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, με το τουκάν, με το κροκοδιλάκι, με την καμιλοπάρδαλη και με τον παπαγάλο βεβαίως. Θα βρείτε τη μοναδική αυτή σειρά να σας παρέχει μοναδική προστασία. Είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion της Intermed. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με την κίνηση και βεβαίως την εύκολη ερώτηση Νότ, η οποία, όπως αναμενότανε, σας παιδεύει για τους πολύ πρωινούς. Αν δεν την έχετε ακούσει και μπήκατε αργότερα στην παρέα μας, έρχεται αμέσως μετά το break στο Easy Breakfast.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zepdona Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Zepdona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Zepdona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Γλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται.

και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπου

0: και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
1: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 8 πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα σας.
2: Και υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων που φτάνουν στην παραλία. Είναι αυτοί που λένε «Αμάν, ξέχασα αυτό», «Αμάν, ξέχασα το άλλο». Και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Μαξτός και πλέον δεν ξέχασαν τίποτα. Έχουν πάει φουλ εξοπλισμένοι στην παραλία με τις ομπρέλες, τις τέντες, ξαπλώσεις, καρέκλες, τα ψυγεία, τα φουσκωτά, τις πετσέτες, μέχρι μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, γενικά ζωάρα στην παραλία. Και όλα αυτά βέβαια στα Max Stores που έχουν όλα όσα χρειάζεται για να απολαύσεις ένα ξένιο στο καλοκαίρι χωρίς άγχος. Και online στο maxstores.gr.
1: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Έχουμε πολλά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο λίγο μετά την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από την Λεωφόρο Φιλής και νωρίτερα, λίγο μετά τα Άνω Λιώσια, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Βασιλίση Σοφίας προς την Πλατεία Συντάγματος. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου επίσης στην άνοδο. Η Μεσογείο κατά διαστήματα στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού και από την Κατεχάκη και το Ρίκος Ντινάν προς τους Αμπελόκηπους. Παραμένουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου φυσικά της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο και νωρίτερα είχαμε θέμα λόγω του τροχαίου στην Αλίμου. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με κατεύθυνση προς το Παλαιό Φάληρο που επηρεάζει και την Κηφισού στην κάθοδο από τη Λαχαναγορά και κάτω. Αλλά έχουμε κίνηση και από το Φαλυρικό Δέλτα προς Μοσχά το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το break των 9. Τώρα, η εύκολη ερώτηση Νότ λέει ότι ένα στους δύο θα ήθελε το πρόσωπό του να ήταν λίγο πιο χαριτωμένο κατά τη διάρκεια αυτού, όταν κάνει αυτό που ψάχνετε. Δηλαδή στο Viber 6981-972-972, όταν ξυπνάει, έχετε στείλει πολλά μηνύματα όταν ξυπνάει, όταν τραγουδάει, όταν σηκώνει βάρη, όταν μιλάει σε μωρά, όταν, τι λέει εδώ, δεν βγάζω καν τα γράμματά μου.
2: Ωραίο.
1: Δεν πειράζει. 6981-972-972. Ένα στους δύο θα ήθελε το πρόσωπό του να είναι πιο χαριτωμένο. Θα το κάνει αυτό. 10 παρα 5 απάντηση ζωντανά στον αέρα του Easy Breakfast. Και βεβαίως μετά το τέλος της εκπομπής, όπως πάντα, η εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Pay your bill σε λίγο.

0: Ed Sheeran και Bad Habits στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρα 8 και 46 πρώτα λεπτά. Χωρίς κανείς σας να πω να έχει βρει τη σωστή απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Νο, τώρα ξεκινάει η εβδομάδα. Και πάμε για το Pay Your Bills. Διότι όπως κάθε μέρα θα πληρώσουμε και σήμερα δύο λογαριασμούς. Θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε δύο λογαριασμούς ως 150 ευρώ τη φορά. Soundis.gr κάθετος Easy972. Εκεί υπάρχει η φόρμα συμμετοχής. Εκεί επισυνάπτετε τους λογαριασμούς σας. Κάνουμε δύο κληρώσεις κάθε μέρα. Και εφόσον πληρωθείτε και μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού και πούμε και μια καλημέρα στον αέρα, παίρνετε τα χρήματά σας.
1: Και ξεκινάμε με την Αγγελική. Με το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου, πρώτη μέρα της εβδομάδας, Αγγελική Σίγμα, με κινητό που τελειώνει σε 815 και έχει επισυνάψει πολύ εξύπνα, με πολύ εξυπνάδα, τον έμφυα, αξίζει 162,95, δηλαδή εμείς θα πληρώσουμε τα 150 ευρώ της Αγγελική Σίγμα, με κινητό που τελειώνει σε 815, Αγγελικούλα μου. Τον έμφυα αξίζει 162,95, οπότε για το επόμενο δεκάλεπτο. Σε περιμένουμε, Αγγελικούλα μου, Σίγμα, στο 210-68-42-220, για να σου πληρώσουμε με κινητό που τελειώνει σε 815, το κινητό της Αγγελικής, να σου πληρώσουμε τον έμφυα για το επόμενο δεκάλεπτο στο 210-68-42-220. Καλή εβδομάδα!

0: Η Kwan και το Shine στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας. Έτοιμοι να πληρώσουμε τα 150 ευρώ από τα 162 και 95 για τον Ένφια της Αγγελικής, μιας και τηλεφώνησε και βεβαίως είναι στην γραμμή. Καλημέρα Αγγελική, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς
2: χαιρόμαστε. Πόσο ωραία ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Τέλεια ξεκινάει. Τέλεια.
2: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου, από την κασίδα σου. Τα βγάλεις όλα από πάνω σου, διότι θα τα πληρώσουμε εμείς. Οπότε τι θα κάνουμε αυτό το 150 ρίκο.
1: Κοκτέιλ στις διακοπές μας.
2: Έρχονται διακοπές δηλαδή.
1: Εννοείται.
2: Πού θα πάμε, έχουμε κανονίσει.
1: Στη Σάμο.
2: Α, πολύ ωραία είναι. Η Σάμος είναι ένα όνειρο και πράσινο.
1: Είναι υπέροχα και σας προσκαλούμε να έρθετε.
2: Α, εκεί από εκεί είσαστε.
1: Καταγωγή, ναι.
2: Ακόμα, άρα υπάρχει και σπίτι.
1: Βεβαίως.
2: Άρα πάει στα κοκτέιλ.
1: Έχουμε εξασφαλίσει όλα τα υπόλοιπα και γι' αυτό πάμε κατευθείαν στα κοκτέιλ.
2: Έτσι, υπέροχα, Αγγελικούλα. Να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, soundis.gr. Κάθετος easy 972. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και βεβαίως θα μπορέσετε να διεκδικήσετε χρήματα και για το δικό σας λογαριασμό. Δύο pay your bills. Πληρώνουμε κάθε μέρα και πληρώνουμε βεβαίως. Καλώς ορίσατε των πραγμάτων. 6,5 με 10 εδώ στο Easy Breakfast. Κατά τα άλλα, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε το Vanda Pharmaceuticals Athens Open Air WTA 250, το οποίο έρχεται στην Αθήνα από 11 έως 19 Ιουλίου. Επιστρέφει το διεθνές γυναικείο τουρνουά τέννις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια με κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με τη Μαρία Σάκαρη βεβαίως να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό. Μοναδικές συγκινήσεις, σπουδαίες αναμετρήσεις, το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο είναι εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
17: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπόλου. Χώρισε ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ινόη του Δήμου Μάνδρας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζουν πλέον μόνο καπνούς εντός της περιμέτρου όπου εξελίχθηκε χθες η φωτιά. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει την δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAdem. Οι τρεις βασικοί στόχοι της κυβέρνησης μέχρι τη διεξαγωγή της ΔΕΦ το Σεπτέμβριο είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των εισοδημάτων και η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει κομβική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη κεντρική νεκρόσιμη πομπή για τον εκλειπώντα ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενέι. Τρίτη ημέρα σήμερα του δημόσιου λαϊκού προσκυνήματος και αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών. Δημοφιλής ηθοποιός Λεονάρντο Ντικάπριο συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στο sequel της εμβληματικής ταινίας του 1995 στο Hit 2 σε σκηνοθεσία του Michael Mann. Θα υποδηθεί τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε στο πρώτο φιλμ ο Βαλ Κιλμέρ.
18: Easy Sports.
19: Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και για πρώτη φορά προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και κατάφερε να πάρει πρόκριση για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Η Ελλάδα ιτήθηκε στη Σανέλ Αρίνα από την Πορτογαλία με 56-71 και πλέον η υπόθεση πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens με άλμα στα 5,81 μέτρα, κατέκτησε την τρίτη θέση.
18: Easy weather.
19: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Easy.

Έχει ωραίο παιχνίδι απόψε στο Μουντιάλ 10 η ώρα, Πορτογαλία-Ισπανία. 9 και 2, κίνηση, μποτιλιάρισμα έντονο στο Κηφισό, σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Ειδικά στην κάθοδο όμως έχουμε προβλήματα και χαμηλά από την Πέτρου Ράλη κατεβαίνοντας προς το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τη Ποσειδώνος δηλαδή. Τη Ποσειδώνος έχει κίνηση που επηρεάζει τον Κηφισό και στο ρεύμα προς Τροκαντερό, δηλαδή από το Μοσχάτο προς το Τροκαντερό και το Παλιό Φάληρο, αλλά και από το Φαλυρικό Δέλτα με κατεύθυνση προς τον κόμβο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Χαϊδάρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος κατά διαστήματα, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, λίγο μετά τα Άνω Λιώσια μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Κύμης, πολλά προβλήματα εκεί. Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο κατά διαστήματα από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Παλαιολόγου, ψηλά εδώ στα γνωστά νοσοκομεία, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Και η Μεσογείων κατά διαστήματα από τον Χολαργό προς τους Αμπελόκηπους έχει κίνηση, όπως επίσης και η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόης και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κέντρο της Αθήνας η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος και η Πειραιός από την Ιερά Οδό προς την Πλατεία Ομονίας είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30. Έχουμε ακόμη ένα Pay Your Bills. Έχουμε φυσικά πάνω από όλα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και δύο τέτοιες ανοίγουν μουσικά αυτή την ώρα με Gloria Gaynor, I Will Survive σε λίγο και Ruby Williams, Angels τώρα στον Easy 97,2.

0: I will survive. Η Gloria Gaynor, πρωινό Δευτέρα σε 9 και 10 στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καλημέρα και πάρε και καλή εβδομάδα.
1: Επόμενο θέμα που συνδυάζει τα πάντα: φύση, βιολογία και τέχνη.
0: Δεν τα πάω καλά σε κανένα από τα τρία.
1: Δεν πειράζει, δεν είναι ούτως ή άλλως quiz. Πρόσεξε να δεις τώρα. Υπάρχει το κόνσεπτ ότι μια νυχτερίδα μπορεί να κυνηγά πουλιά στον αέρα. Το οποίο αυτό θεωρούνταν απίθανο, αλλά πριν από 2 δεκαετίες άρχισε να αλλάζει η θεωρία αυτή, όταν οι επιστήμονες εντόπισαν φτερά μικρών οδικών πτηνών στα περιτώματα της μεγάλης νυχτερίδας. Είναι μια συγκεκριμένη νυχτερίδα, λοιπόν. Ακολούθησαν ανάλυση DNA που ανακάλυψε ότι το θηλαστικό τρέφεται με περισσότερα από 30 είδη μεταναστευτικών πτηνών, κυρίως ειδών που πετούν νύχτα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.
0: Okay.
1: Έλα που όμως αυτό που καταφέραμε να αποδείξουμε τις δύο τελευταίες δεκαετίες το έχει αποτυπώσει σε πίνακα του 1611 ο Γιάν Μπρίγκελ, ο πρεσβύτερος, όπου δείχνει στον πίνακα αυτό τη νυχτερίδα να τρώει, να κουβαλάει στο στοματάκι της ένα πουλάκι. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτή η ανακάλυψη δεν αφορά μόνο την ιστορία της τέχνης, γιατί οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πάρα πολλά κείμενα λογοτεχνικά, ζωγραφικής, και αποτελούν ιστορικές πηγές ή κοινωνικές πηγές. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Υπήρχαν γιατί κάτι ξέραν ή κάτι είχαν διαβάσει ή κάτι
1: είχαν δει, παιδί μου. Το είχαν δει και όλο το αποτύπωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί προφανώς τότε το 1611 η φύση και η άνθηση της φύσης δεν είχε καμία σχέση. Δηλαδή μπορεί να βλέπανε πολύ περισσότερα πουλιά από εμάς, ήδη πουλιών. Ναι, ναι. Είχαν άλλη εικόνα της. Εντυπωσιακό, δεν είναι?
0: Το έχει ζωγραφίσει δηλαδή αυτός, ναι. Και το ανακάλυψε
1: το 1611.
0: Και η επιστήμη ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
1: Εδώ και 2 δεκαετίες. Δηλαδή το 2006. Άξι. Τρελό, ε.
0: Ναι.
1: Τρελό είναι, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, διαβάζουμε κάτι σε ένα κείμενο λογοτεχνικό και λέμε, α, ότι μπορεί να είναι μυθοπλασία. Ενώ μπορεί να μην είναι μυθοπλασία. Εδώ σε θέλω κόβουρα. Κόβουρα.
0: Εδώ σε θέλω κόβουρα. Το πες κάπως στο ενδιάμεσο. Κόβουρα, κάβουρα.
1: Κόβουρα. Πολύ εντυπωσιακό πάντως είναι αυτό.
0: Mary J. Blige για τη συνέχεια.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι και οι αρχαίοι τα έχουν πει όλα. Γιατί όλα αυτά που έχουν πει.
0: Εντάξει, Μαρία, μην μπαίνεις σε αυτό το ύφο, γιατί όλα αυτά που τα έχουν πει. Εντάξει, εντάξει, okay, εντάξει. Δεν χρειάζεται να το ψάξουμε παραπάνω. Γιατί χτυπάς τα δαχτυλάκια τώρα, τι να κάνω.
1: Θέλεις να μοιραστείς τη Σοφία, ρε παιδί μου? Δεν θέλεις.
0: Είπα εγώ ότι δεν θέλω να μοιραστώ τη Σοφία. Πώς θα τη μοιραστώ, κάτι που δεν έχω πρώτα
1: και
0: από όλα.
1: Και να ξέρεις, ακριβώς αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί για να φτάσεις κοντά στην αλήθεια, πρέπει να μην, μην θεωρείς ότι έχεις γνώση.
0: Αυτό το έχω. Το πρώτο βήμα το.
1: Και να μην έχεις και άποψη. Άποψη έχεις.
0: Εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι Έλληνας. Ειδικά είμαι Έλληνας, δηλαδή. Τώρα δεν γίνεται να μην έχω άποψη σχεδόν για όλα. Εντάξει, και συνήθως για πράγματα για τα οποία δεν έχω γνώση. Αλλά άποψη δεν γίνεται να μην έχω τώρα. Γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί έχω άποψη για πράγματα που δεν ξέρω. Άντε για αυτά που ξέρω, πες, θα έχω και μια άποψη. Δίκιο, ναι.
1: Δεν είδα ότι ουδέν είδα.
0: Family Affair, Mary J. Blige, και αμέσως μετά το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Next summer, ο Νταμιάνο Νταβίτ, 9 και 20 πρωινό Δευτέρα, Easy Breakfast που έδωσε 150 ευρώ την προηγούμενη ώρα στην Αγγελική και ελπίζει να δώσει 90 ευρώ και κάτι ψηλά τώρα στον επόμενο τυχερό για το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα Δευτέρα.
1: Στο Νικόλαο Πι. Νικόλος, ο Νίκος Πι λοιπόν, με κινητό που τελειώνει σε 626, 626 το κινητό τηλέφωνο του Νικόλα Πι και έχει επισυνάψει. Πολύ έξυπνα γι' αυτό στην ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 90,79. 90,79 η ασφάλεια αυτοκινήτου του Νικόλα Π. Οπότε τον περιμένουμε με κινητό που τελειώνει σε 626. Οπότε τον περιμένουμε στο επόμενο δεκάλεπτο, για το επόμενο δεκάλεπτο στο 210-68-42-220.
0: Το λέμε άλλη μία φορά. Νικόλας Π με κινητό που τελειώνει σε 626. Σε περιμένουν 90 ευρώ και 79 λεπτά που ζήτησες για την ασφάλεια αυτοκινήτου σου. Μέχρι τις 9:30 η γραμμή θα παραμείνει ανοιχτή. 210-68-42-220 στο Easy Breakfast.

0: Η Blondie και το Call Me, όπως τηλεφώνησε ο Μάικλ, ο Βρετανός Μάικλ από τη Βαρκελόνη, μία τελευταία φορά και μετά χάθηκαν τα ίχνη του για 10 μέρες και εξηγούμε τώρα σε μία ιστορία που θα πω για άλλη μία φορά με πάρα πολλά κένα. Λοιπόν, ο 65χρονος Μάικλ λοιπόν φεύγει από την Αγγλία να πάει στη Βοστόνη να δει το Μουντιάλ. Mm-hmm. Με ενδιάμεσο σταθμό τη Βαρκελόνη. Προσγειώνεται στη Βαρκελόνη, ανεβάζει και μία φωτογραφία στο Facebook, παίρνει και ένα τηλέφωνο σπίτι του και λέει: Έφτασα Βαρκελόνη με μια χαρά, πάω για Βοστόνη. Mm-hmm. Και μετά χάνεται. Για 10 μέρες και τον έψαχναν η οικογένειά του, η Ιντερπόλ, οι υπηρεσίες της Ισπανίας, της Αγγλίας. Αυτός του κλέψανε το κινητό τηλέφωνο στη Βαρκελόνη.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα είχε όλα τα έγγραφα, εισιτήρια κτλ. Τα είχε όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Όμως δεν έχασε το διαβατήριό του, δεν του το κλέψανε και τα χρήματά του. Γι' αυτό και δεν θεώρησε ότι χρειάζεται βοήθεια να πάει στη Βρετανική πρεσβεία κτλ. Όσο του ψάχνανε οι δικοί του και η Ιντερπόλ και όλη αυτή η κινητοποίηση που έγινε, αυτός σου λέει: Λεφτά έχω. Διαβατήριο έχω, εισιτήριο να πάω Βοστόνη για το Μουντιάλ δεν έχω, ναι. Είμαι όμως στη Βαρκελόνη. Μάλιστα. Έναν παγκόσμιο προορισμό. Για 10 μέρες λοιπόν γυρνοβολάει στη Βαρκελόνη, από μπαρ σε μπαρ, βλέπει τους αγώνες στην τηλεόραση, περνάει καλά, τρώει τάπας, πίνει ξέρω εγώ τοπικές μπύρες εκεί τι πίνει και απολαμβάνει τις διακοπές του για 10 μέρες μέχρι που κάποια στιγμή από μια κίνηση της κάρτας του στο ξενοδοχείο βρήκανε οι αρχές. Και τον εντόπισαν που ακριβώς βρίσκεται και τα λοιπά.
1: Εκτός βέβαια και αν σου είχαν τελειώσει τα λεφτά και θα έπρεπε να ζητήσει λεφτά.
0: Λεφτά είχε ο άνθρωπος.
1: Α, είχε λεφτά.
0: Είναι, αυτό σου λέει, είχε λεφτά. 10 μέρες έμεινε στη Βαρκελόνη. Θα μου πεις, δεν βρήκε ένα ίντερνετ καφέ να μπει, να κάνει ένα post. Μπράβο, ναι. Αυτό γι' αυτό σου λέω ότι η ιστορία μου είχε και να. Ο άνθρωπος ήθελε 10 μέρες να ξεκόψει και να μην έχει καμία επικοινωνία. Αφού του συνέβη αυτό που του συνέβη. Σκοπός του αρχικός ήταν να πάει στη Βοστόνη. Δεν πήγε, οκ. Να μια καλή ευκαιρία, μια αναποδιά να τη μετατρέψω εγώ σε ένα δεκαήμερο απόλυτης ας πούμε διαφυγής από την οικογένειά μου και τους δικούς μου ανθρώπους. Mm-hmm. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι όμως ήθελα να πω τώρα γι' αυτό.
1: Ποιος το ξέρει.
0: Τι ήθελα να πω τώρα, αυτό με το είπαμε το ίντερνετ καφέ μετά. Α, ναι, για το τηλέφωνο. Γιατί δεν πήρε τηλέφωνο πίσω στο. Και όπως σου έλεγα και το σέρα.
1: Δεν ήθελε. Πούμε.
0: Γιατί θυμάσαι εσύ τηλέφωνα. Εγώ δεν θυμάμαι το ότι τη δέσμευα στο τηλέφωνο. Δεν το θυμάμαι.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενα λεπτό.
0: Πού να, σταθερά δεν έχουμε πλέον. Που τα θυμάμαι, το σταθερό το θυμάμαι, ας πούμε.
1: Ωραία. Μιλάς όμως στα social media με κάποιον και λες, πήγαινε και ειδοποίησε τους γονείς μου. Γιατί εδώ μέχρι και οι γονείς μας έχουν social media και πες, όμως είναι, πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Αν μπω στο ίντερνετ καφέ και μπω στα social media.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν δεν μπω σε.
1: Στη Βαρκελόνη είχε δίκτυο.
0: Δεν είχε κινητό, το κλέψανε, παιδί μου.
1: Σου λέω να είχε δίκτυο, WiFi, ναι, να πάει σε ένα ίντερνετ καφέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν εγώ σου λέω, δεν ήθελα να πάει σε ένα ίντερνετ καφέ. Δεν είσαι στη Βαρκελόνη, είσαι σε ένα χωριό που έλεγε στα φιλαράκια. Στους λόφους του Τιμπιντάμπο.
1: Ναι, αλλά ήταν
0: που έκανε backpacking και βρίσκει ένα τηλέφωνο. Σε ένα τοπικό μπαρ έχει ένα τηλέφωνο. Θυμάσαι να πάρεις κανέναν τηλεφωνικό αριθμό από το κεφάλι σου τώρα, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, που πλέον τα έχουμε ξεχάσει όλα και η μνήμη μας δεν δουλεύει.
1: Βρε παιδάκι μου, αν είσαι τέλος πάντων και θες τόσο πολύ να επικοινωνήσεις, πας και σε μια αστυνομία.
0: Εντάξει, ξαναλέω, προφανώς δεν ήθελε ο άνθρωπος.
1: Αυτό λέμε.
0: Αλλά με αφορμή αυτό λέω ότι δεν θυμάμαι κανένα. Εντάξει, θυμάμαι του σταθμού. 2-10-68-42-220. Τι να πάρω το να πω.
1: Πάρε την Κωνσταντίνα. Έλα, είμαι σε ένα μπαρ στη Βαρκελόνη. Μην με ψάχνετε. Δεν έχω κινητό.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε, μάλλον να σας πούμε για μια γαστρονομική πρόταση που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μιλάμε για το Gastrosophy Fest. Το οποίο θα γίνει λοιπόν Κυριακή 4 Οκτωβρίου με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, με live cooking, με wine tasting, σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας, με media partner τον Antenna, original concept by Base Grill. Το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com. Σε λίγο εδώ για το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
13: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Με τα Max Store στην παρέα μας, εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για την εξόρμηση στην παραλία, όλα σε ένα σημείο στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής, από σαπ και φουσκωτά μέχρι ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, ό,τι χρειάζεστε, τα πάντα. Max Stores και βεβαίως Καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr. Καλοκαίρι στην Αθήνα, κίνηση σταθερή, αμύωτη, Κηφισό στην άνοδο, από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο μετά τα Άνω Λιώσια η κίνηση μέχρι και σχεδόν τη Λεωφόρο Κύμης. Λεωφόρος Κηφισίας ψηλά. Από τον Παράδεισο Αμαρουσίου προς το. Μάλλον από την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι προς τον Δαχτυλίδι, εδώ στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Συγκρού, Σταδίου, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλία στο κέντρο. Αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο από το Παλαιό Φάληρο προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου, συν τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά που είναι με αρκετά αυτοκίνητα, κυρίως η Κόνωνος, η Αλιπέδου και η Ακτή Ποσειδώνος.
1: Μήπως έχουμε διαγωνισμό μετά?
0: Όχι.
1: Α, δεν έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, επιστρέφω λοιπόν με ένα καταπληκτικό θέμα που θα σε πιάσει γιατί έχει μέσα και μετάλλικα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Εγώ διαγωνισμό τώρα. Με μαχώνει τώρα τελευταίο ημίρο, ξέρει ότι δεν θα δουλεύουμε.
1: Ναι. Για αυτό τώρα δεν θα δουλέψει, αλλά θα κάτσει και θα απολαμβάνει.
0: Harry Styles, as it was. Michael Cimbello, Maniac, στον Easy.

0: Harry Styles says it was 10 παρα 20 πρωινό Δευτέρα, τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Και να σε πω στα μουσικά σου, Γκούστα.
0: Μετάλλικα,
1: ναι. Ακριβώς. Καλοκαίρι Αύγουστο του 2023, στο στάδιο λέει Sophie του Los Angeles.
0: Ναι.
1: Έγινε viral μια σκυλίτσα, η Storm, ναι. Γερμανικός ποιμενικός,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σκυλάρα δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία αυτή έμενε απέναντι δίπλα από το στάδιο με το σπιτάκι της. Ήταν κανονικά δεσποζόμενη κτλ. Κατάφερε λοιπόν να βγει απαρατήρητη από την αυλούλα της, να περάσει ο ελέγχος ασφαλείας του σταδίου και να μπει στο χώρο της συναυλίας.
0: Όνειρό μου κι αυτό.
1: Και μετά τη βγάζουν φωτογραφίες και έτσι γίνεται viral, διότι κάθισε ήσυχα σε μια άδεια θέση των κερκίδων

0: και παρακολούθησε όλο το σοου σαν πραγματική φαν. Στην αρχή νόμιζε ότι το σκυλί το έχει εγκαταλείψει κάποιος. Οπότε ξεκίνησε λοιπόν μια ολόκληρη καμπάνια του τύπου «Το σκυλί αυτό εγκαταλείφθηκε και αν είναι δυνατόν που το εγκαταλείψατε». Και τελικά, έτσι επειδή είχε γίνει viral το εγκαταλειμμένο σκυλί, είπαν οι δικοί της καλέ, εδώ δίπλα μένει, σηκώθηκε και έφυγε.
1: Ναι. Γνωστή, της άρεσε πολύ το Nothing Else Matters και είπε να πάει στη συναυλία.
0: Όπως είπαν και αυτοί από τους Μετάλλικα, γιατί είχαν γράψει μετά, είχαν βάλει ανακοίνωση. Απόλαυσε λέει τραγούδια όπως το Master of Puppets.
1: Puppets. Ναι, Master of το κάνα προφανώς Master of Puppets χαριτολογώντας. Ναι, εντάξει ρε Μαρία, εντάξει Μαρία, τελευταίο ημίωρο.
0: Και το Μπέιλμαν.
1: Τελευταίο μήνα, τελευταίο ημίωρο.
0: Τι?
1: Και τελευταίο μήνα, τελευταίο ημίωρο. Έτσι. Αγχωτική εβδομάδα. Αυτή πολύ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Την Παρασκευή. Γιατί την Παρασκευή δεν θα λείπω. Δεν το έχουμε πει. Θα λείπω την Παρασκευή.
0: Α, ναι.
1: Θα λείπω την Παρασκευή.
0: Έλα στον παππού.
1: Έλα στον παππού. Κάτσε.
0: Πάει να κάνει κολονοσκόπηση.
1: Βέβαια. Εφιάλτες σε βλέπω όλο το βράδυ. Το ξέρεις.
0: Από τώρα για την επόμενη εβδομάδα.
1: Όχι την επόμενη, αυτή την Παρασκευή.
0: Αυτή την... Ναι, αλλά είναι πέντε μέρες.
1: Έχω στο μέρο του.
0: Να πω μέχρι τότε μπορεί να, να σε έχει προλάβει καρδιά. Μπορεί να σε έχει προλάβει.
1: Έχω πάει στον καρδιολόγο και μου είπε ότι δεν θα με προλάβει.
0: Καλά, βρε Στάθη, να σου πω κάτι. Δηλαδή, όσοι παθαίνουν ανακοπές και αυτά είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα στην καρδιά.
1: Είναι αυτοί οι οποίοι όμως δεν κάνουν τακτικά τεστ κοπόσεως. Δεν σου είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Χτύπα ξύλο μπορεί και να γίνει.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Αλλά ό,τι μπορώ να κάνω εγώ από τη μεριά μου το έχω κάνει. Τώρα την Παρασκευή έχω άγχος. Κάτσε ρε φίλε. Με φωνάξε να μου πει, γεια σας, έχω καλά ναι και κακά ναι.
0: Ναι.
1: Από πού να ξεκινήσω.
0: Θα σου πει. Τα καλά ναι δεν έχετε τίποτα. Τα κακά ναι δεν έχω δει μικρότερο.
1: Ποσός με απασχολεί αυτό, γιατρέ μου.
0: Υπέροχα τα νέα και τα δύο.
1: Πραγματικά, ποσός με απασχολεί. Να σας το στείλω και μια φωτογραφία να τον έχετε ως σημείο αναφοράς για τους επόμενους. Αν ήταν αυτά τα κακά νέα.
0: Αν μπορώ να βγάλω και κανένα φραγκάκι που θα το δείχνετε στα πανεπιστήμια και τα δεξιά.
1: Να σας το δώσω να το βάζετε στο PowerPoint και θα μου δίνετε εμένα 10 ευρώ σε κάθε παρουσίαση.
0: Καλά, το κόβω και το δίνω κιόλα. Άμα είναι να βγάλω και λεφτά.
1: Παναγία μου, γιατρέ μου, να είστε καλά. Εννοείται αυτά τα κακά νέα. Σιγά, ρε. Λοιπόν, πάμε και Stop Killing Time, Serial Coolie και Gangsta's Paradise. Και σε λίγο εδώ επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να πω και την απάντηση στην εύκολη ερώτηση που δεν βρήκα τη σωστή απάντηση δευτεριάτικα. Και το καλό νέο βεβαίως της ημέρας από τη Μαρία, όπως πάντα.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10 ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το σημερινό Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας. Μην ξεχνάτε βεβαίως την παρέα μας μεταξύ άλλων το Repel Spray, το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κουνούπια υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά για να μην έχετε προβλήματα με τα κουνούπια και τα έντομα, κλασικά και φέτος Repel Spray από την Unipharma. Πρόβλημα είχατε σήμερα με την εύκολη ερώτηση Νότη. Διότι με βάση τα μηνύματα που είδα μέχρι και πριν από λίγο, ελπίζω να μην μου διέφυγε κάποιο, δεν είχαμε σωστή απάντηση. Η Δευτέρα ξεκινάει καλά για μας. Άσχημα για εσάς, αν πούμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός έτσι άτυπος μεταξύ μας, ας πούμε, λέμε ρε παιδί μου κάθε μέρα. Όχι ότι υπάρχει, ας πούμε ότι υπάρχει. Ένας στους δύο λοιπόν θα θέλει να φαίνεται πιο χαριτωμένος όταν το κάνει αυτό. Είναι η στιγμή που ανοίγει ένα μπουκάλι κρασί. Εκεί τη στιγμή που τραβάς το φελό.
1: Ναι, που έχει και ήδη άγχος. Έχεις λίγο, γιατί έχεις ρίξει πολλούς φελούς μέσα στο μπουκάλι και όχι έξω.
0: Ναι.
1: Οπότε λες Παναγίτσα, μην γίνει πάλι το ίδιο. Και ειδικά άμα είσαι και σε κανένα date και πας να το παίξεις και λίγο.
0: Ναι, και λίγο σομελιέ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν δύσκολο. Σήμερα είναι η αλήθεια. Περισσότερα αύριο στις 8 παρά 20 κλείνουμε όπως πάντα βεβαίως με το καλό νέο της ημέρας που μας φέρνει η Μαρία.
1: Το καλό νέο της ημέρας, μια καλή είδηση δηλαδή, που έχετε από το παρελθόν, από το 2012. Πραγματική ιστορία λοιπόν ενός 8χρονου αγοριού από το Illinois, τον είπα, ο οποίος κέρδισε 1000 δολάρια σε ένα τοπικό κυνήγι θησαυρού.
0: Okay.
1: Αυτά τα χρήματα, όλο το ποσό, τα δώρισε στη δίχρονη γειτόνισά του, η οποία έδινε μάχη με τη λευκαιμία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν έμαθε το παιδάκι αυτό την κατάσταση της γειτονισούλας του, ρώτησε τη μητέρα του πόσα χρήματα χρειάζεται για τη θεραπεία της. Και με το που κέρδισε, πήρε μέρος στο κυνήγι θησαυρού, τα έδωσε εκεί. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις, να συγκινηθεί πολύ ο κόσμος με αυτή του την ευαισθησία και να συγκεντρώσουν και άλλα χρήματα, πολλαπλασιάζοντας το αρχικό ποσό. Με αποτέλεσμα, το κοριτσάκι αυτό, γιατί μιλάμε για το 12, να ξεπεράσει τη λευκαιμία, να έχει μεγαλώσει και να είναι σήμερα μαθήτρια ηλικίου και αθλήτρια στίβου στην περιοχή στο Illinois. Ωραίο, δεν είναι.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια στη Δευτέρα. Σας ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου. Easy Breakfast, πρώτο Θεός. Αύριο Τρίτη στις 6.30. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5.
6: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα, εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
19: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
18: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
20: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο, κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Το δρομολόγιο έχει σταματήσει στη Μαγούλα και θα επιστρέψει στη Νέα Πέραμο. Η επιχείρηση κατάσβεση συνεχίζεται από την πυροσβεστική στο εργοστάσιο να κυκλώσει μόνο υλικών. Έχει περιοριστεί μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας γρήγορες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υποχρεώσεων έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAde. Στους πρώτους ελέγχους σε διαμερίσματα τύπου Airbnb προχωρά το Υπουργείο Τουρισμού. Αποστέλλει χιλιάδες ενημερωτικά email σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ελέγξει αν τηρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας των ακινήτων και τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις επτήσεις παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κεντρική νεκρόσιμη πομπή για τον εκλειπώντα ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενέη. Τρίτη μέρα σήμερα του δημόσιου λαϊκού προσκυνήματος και αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγάλη συμμετοχή πολιτών.
21: Easy Sports.
22: Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλή στο Fly Athens με άλμα στα 5,81 μέτρα, κατέκτησε την τρίτη θέση. Η Ελλάδα ετήθηκε στο Chanel Arena από την Πορτογαλία με 56-71 και πλέον η υπόθεση πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 γίνεται πλέον ιδιαίτερα δύσκολη.
21: Easy weather.
22: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
21: 43. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους, αν είναι για σας αυτή η εβδομάδα διακοπών. Εννοείται ζηλεύουμε, αλλά εννοείται σας ευχόμαστε ολόψυχα καλές διακοπές. Και έτσι με αυτή την ευχή πάμε να ξεκινήσουμε παρέα. Και σήμερα μένουμε εδώ στον Easy 97,2 μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε και σήμερα όλα όσα μας απασχολούν. Μάικλ Τζάκσον έρχεται, Αντέλ έρχεται άμεσος τώρα. Είναι η Άιριν Καρά και αυτό είναι το Fame εδώ στον Easy. Καλημέρα σε όλους.

Jackson, Given to Me, ένα από τα αρρώτερα του τραγούδια εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Τι καλά που δεν έχουμε αυτές τις αφόρητες ζέστες που κάθε καλοκαίρι, ειδικά εδώ σε αυτή την πόλη μας, ταλαιπωρούν. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα τα θερμόμετρά μας δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και το λες για Ιούλιο και μια χαρά. Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και αύριο. Τα βράδια μας είναι δροσερά και δεν ξέρω για εσάς, εγώ το απολαμβάνω τόσο πολύ. Δηλαδή, αυτό που δεν χρειάζεται να ανάψουμε κλιματιστικό τη νύχτα, νομίζω ότι μας έχει βολέψει πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπω για την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Ενδεχομένως κάποια βροχούλα, κάποια καταιγίδα εκεί προς τα τελειώματα, αλλά αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε όταν θα πλησιάζουν. Σήμερα δεν είναι κάποια μεγάλη γιορτή, θα πούμε ένα χρόνια πολλά όμως στα αγαπημένα μας καρκινάκια που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Σε λίγο Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Αμέσως τώρα Neck και Instabile. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Sarah Jane Morris, αυτό είναι το I'm Missing You εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους, Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και νομίζω ότι ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, καταλαβαίνεις ότι σαν κάπως να έχουμε μείνει λιγότεροι, είναι δική μου η αίσθηση. Κάπως έτσι ένιωσα και σήμερα το πρωί ερχόμενη στη δουλειά και πραγματικά εύχομαι αυτό να είναι το case, να έχει φύγει κόσμος, να ξεκουράζεστε, να περάσετε τέλεια και εννοείται όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μέσα από το soundist.gr κάθετο Easy972, εμάς συνεχίζετε και μας ακούτε κανονικότατα. Και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills, το κάνουμε αυτό. Οπότε έτσι όπως είστε στο soundist.gr κάθετο Easy972, συμπληρώστε και τη σχετική φόρμα συμμετοχής, γιατί αυτό πρέπει να κάνετε για να δείτε τους λογαριασμούς σας να πληρώνονται από εμάς. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και όταν ακούσετε το όνομά σας καλείτε πίσω στο 210-6842-220 και έτσι απλά σου πληρώνουμε το λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε και σήμερα το πρωί με την Αγγελική, η οποία ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills και το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη της πλήρωσε τον ένφια παρακαλώ αξίας 150 ευρώ, καθόλου άσχημα θα έρθω και θα πω, και από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.900 ευρώ. Γι' αυτό μη χάσετε την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς μέρος και να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Εμείς θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά. Miley Cyrus και Flowers για τη συνέχεια.

0: Fornan Blanz, what's up, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 6 Ιουλίου, σήμερα το μελετάμε, το συζητάμε και να που κοντοζυγώνει το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού και αυτό θα συμβεί την 3η-21 Ιουλίου, οπότε και ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Εκεί θα μας διασκεδάσει η μοναδική Γογο Τσαμπά, ο Νίκος Ζωηδάκης, η Στέλλα Κορνητοπούλου, παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς, ο Θάνος Κιούσης, χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού, η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και δεν το χάνουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Ιαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
11: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: Ρίκα και Ριλάξ εδώ στον Easy 97,2 και αυτό ακριβώς κάνουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον αγαπημένο μας Easy και λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, αλλά για να ηρεμήσουμε ακόμα περισσότερο και να χαλαρώσουμε και ακόμα περισσότερο, αλλά και γιατί όχι, να φτιάξει και η διάθεσή μας, θέλω να σας πω ότι και σήμερα καταρχάς θα σας κάνω το τραπέζι, αλλά και σήμερα θα σας ταξιδέψω. Σας έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για προορισμούς που δεν θέλετε να χάσετε, γι' αυτό θέλω να μείνετε στην παρέα μου. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλέα του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλημέρα Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι. Λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έντονη κριτική στη κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση, ασκεί με νέα του ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κάνει λόγο για απαξίωση των εκπαιδευτικών και υποβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής δραστηριότητας. Νέα προειδοποίηση απευθύνει ο ΔΔΕ προς τους καταναλωτές, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε απόπειρες εξαπάτησης από επιτίδιους που εμφανίζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς προ... προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει σε μεγάλο μέρος της αγοράς και οι έμποροι περιμένουν την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήσεις παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol. Στη Γαλλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Οι πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο. Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Justin Bieber βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο πρώτο halftime show στην ιστορία του τελικού του FIFA World Cup.
3: Easy Sports.
14: Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και για πρώτη φορά προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και κατάφερε να πάρει πρόκριση για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ισπανία στο Άρλιγκτον. Η Ελλάδα ιτήθηκε στη Σαν Ελαρίνα από την Πορτογαλία με 56-71 και πλέον η υπόθεση πρόκριση στον Παγκόσμιο Κύπελο του 2027 γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.
3: Easy weather.
14: Γενικά έθρεος ο καιρός από το πρωί στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, άκρος καλοκαιρινή, με ωραία διάθεση. Για Δευτέρα νομίζω καλά είμαστε. Βοηθάει και αυτός ο καιρός που είναι έτσι γλυκός καλοκαιρινός. Δεν μας εξαντλεί με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα θερμόμετρά μας σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τους 30, 31, 32 βαριά. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Όπως σας είπα, σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα και σήμερα και θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να τα διεκδικήσετε. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας. Berlin και Take My Breath Away σε λίγο The Weeknd. Αμέσως τώρα είναι η Cher εδώ στον Easy.

Take my breath away, εδώ στο Easy 97,2. Δεν ξέρω, σας ταξιδεύει αυτό το τραγούδι? Και να μην σας ταξιδεύει το τραγούδι, θα σας ταξιδέψω εγώ. Γιατί το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει στο Easy 97,2 και εμείς σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Και βεβαίως πώς να το κάνουμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμα λόγος για να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας και είναι το νέο Άνδρο Σκινκ της Golden Star Ferries που αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και σας προσφέρει μια πολύ πολύ ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Θα μπείτε στο Golden Star Ferries και θα οργανώσετε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας και εννοείται ότι σας έχω δύο εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό Golden Star θέλετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε τη λέξη Golden στο Viber του Easy το 6981-972-972. Ένας νικητής θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση, ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Έρχεται η Ray με το Where's My Husband αμέσως τώρα, Sonic και Sky.

Man Loves a Woman, Michael Bolton, εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 6 Ιουλίου σήμερα. Φυσικά διανύουμε περίοδο που διεξάγονται οι αγώνες για το Μουντιάλ και φαίνεται ότι όλος ο κόσμος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε αυτήν την μικρή θεά, την μπάλα που μπάλα είναι και γυρίζει και ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Τώρα θα μιλήσουμε λιγάκι για την πρόκριση των Άγγλων απέναντι στους Μεξικάνους. Έτσι λοιπόν την πανηγύρισαν έξαλλα αυτήν την πρόκριση, γιατί να σας πω την αλήθεια, εντάξει, προφανώς και τώρα ενημερώνομαι, δεν είναι να πεις ότι είμαι όλη μέρα πάνω από τους αγώνες του Μουντιάλ. Διαβάζω όμως ότι οι Άγγλοι έχουν βιώσει πολλές δυσκολίες τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχουν δει τέλος πάντων την ομάδα τους να μην πηγαίνει έτσι όπως θα ήθελαν, έτσι λοιπόν πανηγύρισαν έξαλλα αυτή την πρόκριση στον αγώνα με το Μεξικό. Επίσης αυτό που θέλω να κρατήσω, γιατί ξέρετε κάτι, έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, έχουν όμως και οι άλλες χώρες τα δικά τους προβλήματα. Διαβάζω ότι στη Σκωτία, για παράδειγμα, πριν το match της Αγγλίας με το Μεξικό, έξω από τα σπίτια οι άνθρωποι είχαν βάλει τις σημαίες του Μεξικού. Να, ορίστε, γι' αυτό σας λέω, έχουμε και εμείς τα δικά μας, έχουν και άλλοι όμως τα δικά τους. Πάμε στις επιτυχίες μας, Dido και Thank You σε λίγο, άμεσα τώρα από το Teddy Swims, είναι το Lose Control, εδώ στον Easy.

0: Comfort και Alone, απλά υπέροχο. Εδώ στον Easy 97,2 αναμφισβήτητα διανύουμε περίοδο που πραγματοποιούνται παραδοσιακά πάρα πολλοί γάμοι και δεν μιλάμε μόνο για τους γάμους των γνωστών μας και των φίλων μας, αλλά και για διάσημους γάμους όπως αυτός της Taylor Swift και του Travis Kelce, οι οποίοι παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Την είδηση ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της τραγουδίστριας και το γάμο τέλεσε ο επιχρόνια φίλος του ζευγαριού Adam Sandler. Τώρα και αυτό σχολιάστηκε επικυλοτρόπως, δεν θέλω έτσι να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Γενικά υπήρχαν πάρα πολλοί καλεσμένοι που ο κόσμος δεν μπόρεσε να κάνει ακριβώς τη σύνδεση. Διάσημοι καλεσμένοι, ότι πώς ας πούμε βρέθηκε ο Τάδε εκεί, για παράδειγμα ο Hugh Grant, ποια είναι η σύνδεσή τους, ποια είναι η σχέση τους και όλα αυτά. Από την άλλη να σας πω, ο Taylor Swift είναι αυτή, είναι superstar, είναι πάρα πολύ επιτυχημένη στην καριέρα της και στη ζωή της, οπότε δεν θα μας ρωτήσει κιόλας και ποιος θα καλέσει, για να το πούμε κι αλλιώς. Κάποια στιγμή ένα τεράστιο φωτισμένο πλαίσιο με το Just Married προβλήθηκε εκεί έξω από το venue που πραγματοποιήθηκε ο γάμος, ενώ πληροφορίες λένε ότι ο Paul McCartney βρέθηκε εκεί και όχι μόνο βρέθηκε, αλλά τραγούδησε και σε αυτήν τη δεξίωση γάμου. Δεν ξέρω ποιους είχατε εσείς το γάμο σας να τραγουδάνε, αλλά η Taylor Swift έτσι πολύ casual είχε τον Paul McCartney. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ!
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ!
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ!
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
13: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Plus. Plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Everybody's Changing εδώ στον Easy 97,2 και τι ωραία νέα είναι αυτά για τους λάτρεις του τένις, καθώς το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου και έτσι σηματοδοτεί την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης και πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για τους θαυμαστές του τένις στην χώρα μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια...

0: μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις του τοξικού νεφούς που προκάλεσε πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, εξέφρασε καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προειδοποίησε ότι η καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών απελευθερώνει χιλιάδες επικίνδυνες χημικές ενώσεις, πολλές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή και καρκινογόνες. Σκληρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά άσκησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη, κατηγορώντας τον ότι με τις κινήσεις και τη στάση του υπονομεύει την παράταξη. Επιπλέον υποστήριξε ότι ο στόχος του κ. Σαμαρά είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά το καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες. Νέα προειδοποίηση απευθύνει ο ΔΔΕ προς τους καταναλωτές, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε απόπειρες εξαπάτησης από επιτίδιους που εμφανίζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAde. Οι τρεις βασικοί στόχοι της κυβέρνησης μέχρι τη διεξαγωγή της ΔΕΘΤΟ Σεπτέμβριο είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των εισοδημάτων και η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει κομβική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κεντρική νεκρόσιμη πομπή για τον εκλειπώντα ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενέη. Τρίτη μέρα σήμερα του δημόσιου λαϊκού προσκυνήματος και αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών.
13: Easy Sports.
14: Σε Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και κατάφερε να πάρει πρόκριση για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Η Ελλάδα ετήθηκε στη Σαν Λορίνα από την Πορτογαλία με 56-71 και πλέον η υπόθεση πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός, στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, επικράτησε με 3-1 του Άγια.
13: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Σας έχω πολλά και ωραία πράγματα μέχρι τις 2, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Δεν θέλω να χάσετε την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε, ενώ σε λιγάκι θα σας πω πώς θα απολαύσετε και σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία από την αγαπημένη μας πίτσα φαν, γι' αυτό μείνετε εδώ. Get Lucky έρχεται τώρα. Michael Jackson.

John Osborne, One of Us, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 6 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και να σας πω ότι και σήμερα βεβαίως σας κάνω το τραπέζι. Στην παρέα μας είναι η Pizza Fan και αν είστε φανατικοί Pizza Lovers και Cheese Lovers, θα ετοιμαστείτε για νέες γεύσεις που σας πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα δύο από εσάς να κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca αλφόρνο 10 τεμαχίων η καθεμία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ σας λέω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι. Η πίτσα με την οποία παίζουμε σήμερα έχει απλά σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Μου στέλνετε το πώς ονομάζεται αυτή η πίτσα στο Viber του Easy, το 6981-972-972 και έτσι απλά δύο από εσάς μετά από κλήρωση θα κερδίσουν τις πίτσες τους, δύο πίτσες Bianca al forno. Ψάχνουμε λοιπόν την πίτσα αυτή που έχει σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας, καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Έρος Ραματσότη, ο Έρος Ραματσότη που και αυτός μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πάντρεψε την κόρη του, την 29χρονη κόρη του και ήταν πραγματικά υπέροχος δίπλα της. Τώρα, un emozione per sempre, ένα στον

Ace of Base, The Sign. Και αυτό το τραγούδι είναι το σημάδι ότι τώρα πρέπει να μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Συνεχίζουμε και πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Αυτό κάναμε και σήμερα το πρωί, γιατί η Αγγελική ήταν συντονισμένη εδώ στο Easy Breakfast, άκουσε το όνομά της από τη Μαρία και το Στάθη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε τον ένφη αξίας 150 ευρώ. Πολλοί είστε εσείς που έχετε δει τους λογαριασμούς σας να πληρώνονται από εμάς, αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.900 ευρώ. Μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Σε λίγο, Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, αμέσως τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile, εδώ στον Easy.

0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
2: Κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Τι να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμ εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Φορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
16: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: Love εδώ στο Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, λοιπόν, 21 Ιουλίου είναι το ραντεβού μας. Ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Την Τρίτη, λοιπόν, 21 Ιουλίου, τα λέμε για το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
10: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
12: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
13: Εγώ βάτραχο.
14: Το μωρό κροκοδυλάκι.
15: Φύγαμε για βογοτάκι.
16: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε!
21: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
24: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
25: Plus. Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Easy News.
30: Με την Άντζελα Πασχοπολού, πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Σκληρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά άσκησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, κατηγορώντας τον ότι με τις κινήσεις και τη στάση του υπονομεύει την παράταξη. Επιπλέον υποστήριξε ότι ο στόχος του κ. Σαμαρά είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά τα καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Σκάλπες. Εύκολη στάθμευση στην πόλη με τη νέα δωρεάν εφαρμογή Parkout. Οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει σε μεγάλο μέρος της αγοράς και οι έμποροι περιμένουν την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήσεις παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.
31: Easy Sports.
30: Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλή στο Fly Athens με άλμα στα 5,81 μέτρα, κατέκτησε την τρίτη θέση. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και κατάφερε να πάρει πρόκριση για τους προημιτελικούς του Μοντιάλ. Στις 10 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ισπανία στο Arlington. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ.
31: Easy weather.
30: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την Έμι θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
31: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Η ώρα είναι 1 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Είναι ιδέα μου ή αυτή η Δευτέρα έτσι δεν έχει τόση δευτερίλα θα την πω σε οι άλλες. Κάπως είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Κάπως και να μην είναι πολύ κοντά οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Σε συνεπέρνει ρε παιδί μου έτσι λίγο αυτή η καλοκαιρινή διάθεση που υπάρχει ολούθε. Βεβαίως πάντα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Cher, σε λίγο πολύ αγαπημένο μου Dusk Till Dawn. Αμέσως τώρα Andrew Donalds και Michelle εδώ στον Easy.

Αυτή είναι η Share the Soup Soup Song, ή αλλιώς έτσι είναι χισκή. Σε περίπτωση που έχετε κάποια αμφιβολία, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στο Easy 97,2. Και σας είπα από την αρχή ότι σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα και σήμερα. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, εγώ είμαι εδώ για να σας το δώσω, γιατί αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε και Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Τώρα λοιπόν ταξιδεύετε από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνετε σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά και εσείς θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τώρα λοιπόν ένα διπλό για τον προορισμό της επιλογής σας. Σας χαρίζω. Γι' αυτό θα μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972, γράφοντας απλώς τη λέξη Seajets. Κάποιος από εσάς θα αναδειχθεί σήμερα μετά από κλήρωση, θα κερδίσει 2 εισιτήρια με επιστροφή για τον προορισμό της επιλογής του με την αγαπημένη Seajets. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Teddy Swims και Bad Dreams έρχεται αμέσως τώρα. Two Face και You εδώ στο Easy 97,2.

Begging Frankie Valli εδώ στον Easy 97,2. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι και λίγο πριν σας έδωσα βεβαίως και την ευκαιρία να ταξιδέψετε στις Κυκλάδες και έτσι θα σας στείλω, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Εδώ έχω τη Φρέζιντερ με το αντιλιακό για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται και σε βρεγμένο δέρμα. Είναι το Seaside Dry Mist SPF 50+ για πολύ υψηλή ηλιοπροστασία ευρέως φάσματος. Ένα αντιλιακό dry oil με wet skin formula από την αγαπημένη μας Φρέζιντερ που σε αυτά είναι κορυφαία. Για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα, είτε σας αρέσει να μένετε βρεγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και με ένα απλό πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Έτσι λοιπόν, όπως είστε από τη θαλασσίτσα ή από την πισίνα σας, ψεκάζεστε και ξενιάσατε με το αγαπημένο Seaside Dry Mist SPF 50+ από τη Fresder. Μη τέλεια λύση για όλους εσάς που δεν θέλετε να χάνετε ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας σε λίγο Daniel Powter και Bad Day. Αμέσως τώρα είναι η Sabrina Carpenter και το Espresso εδώ στο Easy 97,2.

0: Το αγαπώ είναι το Lemon Tree, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 40 λεπτά και μετά τη μία βρισκόμαστε, άντε 41-42 για να είμαστε πιο ακριβείς. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ναι, έρχεται η νέα ηρωίδα της DC Supergirl. Τη γνωρίσαμε στην τελευταία σκηνή του Superman. Καιρός λοιπόν να μάθουμε περισσότερο για την Kara Zor-El. Ένα επικό διαστημικό ταξίδι γεμάτο δράση, περιπέτεια και εκδίκηση στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια που είναι βγαλμένη μέσα από τα λατρεμένα κόμιξ της DC. Οι προπολήσεις έχουν ξεκινήσει, το villagecinemas.gr σας περιμένει για να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να ζήσετε τη νέα εποχή της DC στη μεγάλη οθόνη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Τζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Τζενέιρη, γράμμα Τζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος

0: Βιταμίνη Β5. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: είναι το Fly Me to the Moon εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 2. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα να είναι ωραία καλοκαιρινή και να την περάσουμε με ωραία διάθεση. Αύριο στις 10 τα ξαναλέμε. Να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το e-pass πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
11: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το καλοκαίρι φέτος
9: ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι πλήγησαν από την μεγάλη πυρκαγιά. Στο μεταξύ, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είπε ότι ήδη ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ζητάει να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Στους πρώτους ελέγχους σε διαμερίσματα τύπου Airbnb προχωρά το Υπουργείο Τουρισμού. Αποστέλλει χιλιάδες ενημερωτικά email σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ελέγξει αν τηρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας των ακινήτων και τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Εύκολη στάθμευση στην πόλη με τη νέα δωρεάν εφαρμογή Parkout. Οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Ο δημοφιλής ηθοποιός Λεωνάρντο Ντικάπριο συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στο sequel της εμβληματικής ταινίας του 1995 στο Hit 2 σε σκηνοθεσία του Michael Mann. Θα υποδηθεί τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε στο πρώτο φιλμ, ο Val Kilmer.
13: Sports.
18: Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens με άλμα στα 5,81 μέτρα κατέκτησε την τρίτη θέση. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και κατάφερε να πάρει πρόκριση για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ισπανία στο Arlington.
13: Easy weather.
18: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς σας μεσημέρι, εδώ είμαστε, Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, εντάξει, μεσημέρια σε πια, νομίζω το έχουμε ξεπεράσει το γεγονός ότι ήρθε Δευτέρα σήμερα. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσατε καλά το Σαββατοκυριακό σας. Εγώ είμαι εδώ, ήρθα, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, θα μείνω μέχρι και τις 5 στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα. Όπως επίσης με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy. Ξεκινάμε, καλά να περάσουμε.

Σαντάνα, Μαρία Μαρία, εδώ στο Νίζι 97,2 ήρθε και το καφεδάκι μου, το δεύτερο, έτσι μην παρεξηγηθώ. Οπότε όλα καλά. Είναι ο μεσημεριανός καφές. Είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου. Η εργάσιμη εβδομάδα έχει ξεκινήσει και αναρωτιέμαι πώς έχει ξεκινήσει. Για εσάς, σε τι κατάσταση είστε? Έχουμε τώρα κάποιες πλανητικές κινήσεις, οπότε πάμε να δούμε αστρολογικά πώς είναι και πώς κινείται η σημερινή ημέρα. Υπάρχει μια τάση για μελαγχολία, λένε σήμερα οι αστρολόγοι. Υπάρχει μια τάση για αυστηρότητα, για περιορισμούς. Ίσως να νιώσουμε πιο έντονα τις ελλείψεις μας σήμερα και γι' αυτό μάλλον θα έχουμε την τάση να μελαγχολούμε. Τώρα αυτή η τάση ενδεχομένως να είναι πιο έντονη στα παρορμητικά ζώδια, που σημαίνει στον κρυό, στον καρκίνο, τον ζυγό και τον εγώ καιρό, ή σε όσους έχουν οροσκόπο στα παραπάνω ζώδια, στο δεύτερο δεκαήμερο. Λοιπόν, η μέρα είναι λίγο περίεργη μέχρι και τις 6 το απόγευμα περίπου, οπότε αυτές οι ώρες μέχρι και τις 6 το απόγευμα δεν είναι και καταλληλότερες για να πάρετε σοβαρές αποφάσεις, για να κάνετε κάτι πολύ σημαντικό. Μετά τις 6 αλλάζει η διάθεσή μας. Ωραία, ωραία. Οπότε από εκεί και μετά κάντε ό,τι νομίζετε. Όλα θα πάρετε.

Silence λοιπόν, μεσημέρι Δευτέρα, το περνάμε μαζί. Και πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ο Easy 97,2 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό, για ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις, αλλά και εμπειρίες virtual reality. Είναι μια έκθεση φανταστική, η οποία δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της Frida Kahlo, αλλά σε καλή να τη ζήσεις. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς, είναι για αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Για να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Frida, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber 6981 972 972.

0: Καλή family. Μεσημέρι Δευτέρας. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού εδώ στην Αθήνα. Για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη, 21 Ιουλίου λοιπόν, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ineland, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλο αυτό φυσικά συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Θα είμαστε εκεί, σας περιμένουμε και εσάς γιατί θα περάσουμε φανταστικά. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω Queen μόλις επιστρέψω και Λιώνα Λούις και άλλα πολλά, οπότε μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μέχρι... Τίποτα δεν έγινε τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την τρίτη, εγώ λείπω, οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
3: Ναι,
2: θα,
3: κάτι διαφορετικό.
2: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, μετά θα χωρίσω.
3: Εντάξει.
2: Την τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
3: Εγώ γυμνισμό.
2: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
3: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
2: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
3: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6

0: 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Cupid in Love, λίγο πριν από τις 3. Στον Easy 97,2. Καλησπέρα στη Λιδία, καλησπέρα στο Γιώργο, στο Θάνο και στην Έλενα που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. Όπου και αν είστε με ένα κλικ, μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας στον Easy 97,2. Θα κάνω ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Θα πάμε και στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Λένι Γκράβιτς μόλις επιστρέψω και Σία, οπότε σας θέλω εδώ στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
2: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ!
10: Εσύ! Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
14: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην αυξημένη πίεση που δέχθηκε ο κρατικός μηχανισμός από τις πυρκαγιές του τελευταίου διημέρου, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι μέσα σε 48 ώρες εκδηλώθηκαν συνολικά 96 ακροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, απάντα σε δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο. Οι προσφορές και προεκπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε μεγάλο μέρος της αγοράς και οι έμποροι περιμένουν την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων την Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 19 Ιουλίου, με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς να υπάρχει κάποια υποχρεωτική καθολική λειτουργία. Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Justin Bieber βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο πρώτο halftime show στην ιστορία του τελικού του FIFA World Cup.
18: Sports.
17: Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους επικράτησε με 3-1 το Άγιαξ. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και κατάφερε να πάρει πρόκριση για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ισπανία στο Arlington.
18: Easy weather.
17: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται.

Επιστρέψαμε, είναι μεσημέρι Δευτέρας. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είναι 6 Ιουλίου, σήμερα είμαστε εδώ στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Σήμερα, να ξέρετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Οπότε είναι World Kiss Day, να ξέρετε. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια που έχει η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όμως μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Καλησπέρα στην Κλέλια, καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα και στη Μαρίλια που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981 972 972, στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκη Μαρία, όπως επίσης και στο Instagram του Easy 97,2. I belong to you, Lenny Kravitz, υπέροχο τραγούδι. Σε λίγο Sia, Brian Adams και άλλα πολλά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται εδώ στο Easy.

Συντονισμένοι εδώ στο Easy 98,2, αυτό είναι ο Brian Adams. Και αναρωτιέμαι αν έχετε πληρώσει εσείς τον Ένφια. Η Αγγελική τον πλήρωσε τον Ένφια και όχι η ίδια, εμείς το πληρώσαμε. Σήμερα το πρωί η Αγγελική ήταν η τυχερή του Pay Your Bill Easy με τον Easy. Η Αγγελική ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bill της πλήρωσε τον Ένφια αξίας 150 ευρώ. Από την πρώτη μέρα το Pay Your Bill έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.900 ευρώ, παρακαλώ, και συνεχίζουμε. Μην το χάσετε αυτό. Μπείτε στο soundees.gr / easy972 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Να είστε συντονισμένοι καθημερινά φυσικά στο Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και ο Easy 97,2 να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό, γιατί όχι.

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα το καλοκαίρι. Η Ελλάδα μάλλον από ό,τι φαίνεται γλιτώνει και αυτόν τον καύσωνα. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, όμως δεν αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Ο καιρός εδώ στη χώρα μας έχει έτσι μία αστάθεια το απόγευμα. Έχει υποφερτή ζέστη. Καλά είμαστε. Βέβαια έχουμε ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία η μέγιστη, όπως σας είπα, σήμερα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές της χώρας οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ. Τώρα, τις επόμενες ημέρες διαβάζω ότι θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία προς το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει τοπικά ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά επαναλαμβάνω, καλά είμαστε, μην λέμε τίποτα, έτσι. Είναι και 6 Ιουλίου.

0: από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τέννις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τέννις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break τώρα για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Άσε με γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο να δούμε 21 παραλίες. 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama,
18: Coequipe, Companio,
19: Team Colleague,
20: Παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Το superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα «Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα». All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Φανίζει 97,2 και βλέπω την Αντέλη, η οποία έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο βρετανικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 και πραγματικά αγνώριστη, έτσι. Η Αντέλη, θυμίζω ότι κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική. Βρέθηκε λοιπόν στο Silverstone για να παρακολουθήσει τον Σαρλ Λεκλέρ να κατακτά την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν. Πάρα πολύ απλή, με ένα απλό τισερτάκι. Το συνδύασε με ένα τζινάκι τέλος πάντων και ένα διακριτικό κολιέ που έγραφε τη λέξη μάμι. Το είδαμε και αυτό φυσικά. Λοιπόν, τελείως διαφορετική. Η εικόνα της δεν θύμιζε σε τίποτα τη διάσημη Αντέλ που έχουμε γνωρίσει όλοι. Φανερά αδυνατισμένη. Δεν είχε αυτό το eyeliner στα μάτια της, το χαρακτηριστικό που βάζει πάντα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που τη βλέπουμε να εμφανίζεται σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Την έχουμε ξαναδεί. Ούτως ή άλλως έχει εκφράσει την αγάπη της για τη Φόρμουλα 1, αλλά έχει μιλήσει και για το γιο της, ο οποίος είναι 13 ετών και λέει ότι και εκείνος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Φόρμουλα 1 και έχει ένα πάθος με όλο αυτό, οπότε και εκείνη ακολουθεί φυσικά και τον ενθαρρύνει, γιατί είναι παθιασμένος με τη Φόρμουλα 1 ο γιος της, όσο παθιασμένη είναι και η ίδια, έχει πει η Αντέλ σε συνέντευξή της. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά και είμαι ξανά μαζί σας με Phil Collins και άλλα πολλά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάκχες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή.
2: Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σειρά παρεμβάσεων από ειδικούς της Δημόσιας Υγείας και της Περιβαλλοντικής Επιστήμης ανέδειξε τη σοβαρότητα του ζητήματος που σχετίζεται με το τοξικό νέφος που προέκυψε από τις πυρκαγιές αλλά και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες για την προστασία τους από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο μεταξύ Θοδωρής Βασιλακόπουλος, συνέστησε τη χρήση μάσκας για όσους βρίσκονται κοντά σε περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί το τοξικό νέφος. Από τη μεριά του καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Στομαίδης, σημείωσε ότι το νέφος μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις καθώς έχει ήδη ανιχνευτεί και στην Αττική, ενώ επεσήμανε ότι το πρώτο σημάδι έκθεσης είναι ο ερεθισμός και η έντονη οσμή. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ζαχαροπλαστείο στην οικία με εργαζόμενη να αντιδρά άμεσα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος άνδρας κατάφερε τελικά να αποσπάσει χρηματικό ποσό από το ταμείο και να διαφύγει. Ενώ σύμφωνα με την Ελλάς, οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Άμεσα μάλιστα κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη βρέθηκαν οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η ακρίβεια εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή με αφορμή και την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και η υπόθεση της συνομιλίας του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ. Νέος προπονητής της Real Madrid είναι και επίσημα ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε για 3 ολόκληρα χρόνια στους Μαδριλένους.
19: Easy weather.
20: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα και πάλι. Εμείς είμαστε εδώ από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Πάτρα, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από την Κύθνο μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας ανά πάσα στιγμή και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και ξέρω ότι όλο και κάπου πηγαίνετε και θα φύγετε και για τις καλοκαιρινές σας διακοπές ενδεχομένως. Μπορείτε να είστε εδώ, συντονισμένοι στον Easy με ένα απλό κλικ. 69-81-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Καλησπέρα στην Άννα, καλησπέρα στην Αλίκη και στο Θωμά που επικοινώνησαν μαζί μου. Με βρίσκεται και στο προσωπικό.

Texas ακούσαμε. Summer Sound εδώ στον Easy 97,2. Σε λίγο έρχεται και η Shakira. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, γιατί η Σεπτόνα από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση μας με ποιότητα και αξιοπιστία. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft είναι φανταστικά. Να ξέρετε, έχουν αναδειχθεί προϊόν της χρονιάς για το 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει πάρα πολύ απαλά την επιδερμίδα μας και με φανταστικά αρώματα, μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις μας. Μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Στο Viber έχω φανταστικό διαγωνισμό Σεπτόνα για εσάς. Αν θέλετε να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, γράφετε τη λέξη Σεπτόνα, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας. Αποστολή στο Viber του Easy 6989 972 972. Φύγαμε για Shakira και Hips Don't Lie εδώ στο Easy 97,2.

Savage Garden, To the Moon and Back. Στα νύζι 97,2 και μιας και μιλάμε για φεγγάρια, πάμε να δούμε ποια είναι τα ζώδια που αναμένεται να γνωρίσουν οικονομική εύνοια αυτό το μήνα που διανύουμε, τον Ιούλιο. Είναι κάποια ζώδια τα οποία είναι πιο τυχερά σύμφωνα με τους αστρολόγους. Ο Ιούλιος φέρνει θετικές εξελίξεις στα οικονομικά τους. Δεν αφορά μόνο πιθανές αυξήσεις στα έσοδα, αλλά και μια νέα αντίληψη για το τι σημαίνει πραγματική επιτυχία, αλλά και οικονομική ασφάλεια. Ο καρκίνος είναι ένα από αυτά τα ζώδια. Έρχονται μπόνους, έρχονται νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, έρχονται πράγματα τέλος πάντων που ενισχύουν σημαντικά τη σταθερότητά σας. Εν τω μεταξύ είναι και μια περίοδος που σας υπενθυμίζει ότι τα χρήματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία και ποιότητα ζωής. Και ο εγώκερος είναι από τα τυχερά ζώδια του Ιουλίου ως προς τα οικονομικά. Έρχονται και νέες προοπτικές και οικονομική ανάπτυξη. Αφήνεται πίσω ξεπερασμένες επαγγελματικές πρακτικές, εξετάζεται νέες πηγές εισοδήματος και παίρνετε έτσι σοβαρές αποφάσεις σχετικά με τα οικονομικά σας. Και το τρίτο ζώδιο που γνωρίζει οικονομική εύνοια μέσα στον Ιούλιο είναι οι ιχθύες. Η περίοδος αυτή σας βοηθά να αναγνωρίσετε τις δυνατότητές σας, να σταματήσετε να υποτιμάτε τον εαυτό σας και γενικότερα να κάνετε επιλογές που μπορούν να σας οδηγήσουν σε μεγαλύτερη οικονομική ευημερία στο μέλλον.

0: Boys στον Easy 97,2. Είναι καλοκαίρι, είναι 6 Ιουλίου σήμερα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο. Ελάχιστοι όμως από εμάς έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, να ξέρεις η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις αυτό το όνειρο. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Οπότε αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου τώρα κιόλας στο Aegean. Κάνω ένα τελευταίο break για σήμερα, το οποίο θα είναι και πάρα πολύ σύντομο. Επιστρέφω με Μαντόνα και Λαΐς Λαμπονίτα εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την τρίτη, εγώ λέω οπότε και για σένα τίποτα γιόλο. Θα δεις
3: κάτι διαφορετικό.
2: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, μετά θα χωρίσω.
3: Εντάξει.
2: Τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
3: Εγώ γυμνισμό.
2: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
3: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
2: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
3: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.

0: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Unfaithful και Ριάννα, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Εγώ αύριο πάλι εδώ θα είμαι, στην ώρα μου, στη θέση μου, στο Easy 97,2 στις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένω και εσάς. Κάναμε παρέα για 3 ώρες και σήμερα. Νομίζω περάσαμε καλά. Για Δευτέρα καλά το πήγαμε και καλά μας πήγε. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τώρα. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Οπότε να μείνετε εσείς εδώ. Εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά το βράδυ του Σαββάτου στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα δρομολογούνται και διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών, ενώ εξακολουθούν να επιχειρούν 120 πυροσβέστες. Την ίδια ώρα, μάλιστα, η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική από το τοξικό νέφος που εκλείεται, το οποίο και χαρακτηρίζεται άκρος επικίνδυνο. Υπό την προκήρυξη στάση εργασία την 3η 14 Ιουλίου στις 11 το πρωί και τη λήξη του ωραρίου ενάντια στην πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να κινήσει και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως αναφέρεται, η στάση εργασία πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου, ενώ στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της ακριβίας στην αγορά κατέθεσε το Μεάρχης Ανάπτυξης Σάνα Διαμαντοπούλου, η οποία και συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα με εκπροσώπους ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Τα θέματα μάλιστα της ακρίβειας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ σύνθετο, πολύ παραγωγικό, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηριστικά. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο και στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας, στον εξυγχρονισμό των δικτύων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα θα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του. Για τρίτη φορά φέτος η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα με 16 νομούς στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν και οι πυρκαγιές στην Ισπανία, υπενθυμίζεται, και την Πορτογαλία, αφήνοντας καμένη γη δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων βλάστησης και δύο τραυματίες. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού Σουηδού στόπερ, ο οποίος και είχε ενσωματωθεί ήδη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Από τις 5 μέχρι και τις 9, αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Και ξέρω, οι Δευτέρες θέλουν λίγο σπρόξιμο, γι' αυτό μείνετε μαζί μου, έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και σήμερα, σε λίγο, σας έχω δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το υπέροχο Wagga Mama να σας κάνω το τραπέζι. Και σήμερα, και εννοείται ότι έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα απολαύσουμε Belinda Carlisle, No Doubt, Celine Dion, αλλά θα ξεκινήσουμε με Fugees και αυτό είναι το Killing Me Softly. Strong.

George Michael και το Careless Whisper στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω βρεθεί σε αδιέξοδο. Εντάξει, το άφησα και τελευταία στιγμή, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχω κλείσει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Αυτό το Σαββατοκύριακο το πέρασα κοιτάζοντας όλο το χάρτη της Ελλάδας. Τίποτα όμως δεν μου έκανε αυτό το κλικ και έπεσα πάνω σε ένα άρθρο τώρα που λέει ότι η νέα ταξιδιωτική τάση του φετινού καλοκαιριού λέγεται coolcation, δηλαδή δροσερές διακοπές. Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αφήνουν πίσω τις παραλίες με τον καύσωνα και επιλέγουν προορισμούς με πιο ήπιες θερμοκρασίες. Στην κορυφή τώρα της λίστας βρίσκεται το Γκέντεμπορκ της Σουηδίας, ακολουθεί η Στοχόλμη, ενώ μεγάλη άνοδο καταγράφουν και πόλεις όπως η Ζυρίχη, η Γενέβη, το Όσλο, το Ίνσμπουργκ αλλά και το Σάλτσμπουργκ. Δεν έχω επισκεφτεί καμία από αυτές και ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία φέτος. Και η λογική είναι απλή. Αντί για 40 βαθμούς και αναζήτηση σκίας, οι ταξιδιώτες προτιμούν 20 βαθμούς, πράσινα τοπία, λίμνες και καθαρό αέρα. Πολύ ωραίο μου ακούγεται, αρκεί να βρω και εκεί κάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε και αυτό έχει γίνει τάση, άρα και εκεί θα έχουν κλείσει πάρα πολλά ξενοδοχεία. Καλή μου τύχη. Πάμε να συνεχίσουμε. Beverly Knight έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Piece of My Heart.

Ελίτα Καρλάιλ και Heaven is a Place on Earth. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε να σας κάνω το τραπέζι στο αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Στα Γουαγκαμάμα, να ξέρετε, food is life και θα το καταλάβετε. Από το νέο τους καλοκαιρινό μενού, το οποίο είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις, που θα σας ταξιδέψουν από τα νέα Oshi Sushi, μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon με τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Γουαγκαμάμα στο Μοναστηράκι για lunch after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Γουαγκαμάμα στο Μοναστηράκι συνεχίζονται τα All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με τα αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Για εσάς όμως που θέλετε να διεκδικήσετε την δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε Γουαγκαμάμα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο Benson Boone είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Beautiful Things.

0: The Power of Love, Celine Dion στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy, και για ετοιμαστείτε λίγο για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού που έρχεται στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι μια μοναδική βραδιά την οποία θα παρουσιάσει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος, να σας πω ότι είναι ελεύθερη για όλους, και η χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ την 3η 21 Ιουλίου, αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Πάω να κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Cindy Lauper στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του

0: University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 6, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Απολαύσαμε το Summer Wine και έτσι επειδή είμαστε σε καλοκαιρινό mood, να πούμε κάπου εδώ ότι περιμένουμε όλοι πώς και πώς το επίδομα το οποίο καταβάλλεται πριν από την έναρξη της άδειας ή μαζί με τις αποδοχές της περίοδου της άδειας, όπως διαβάζω, και υπάρχουν καλά νέα για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς φέτος θα δουν αυξημένο επίδομα άδειας λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου. Καλοδεχούμενα θα είναι σίγουρα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τις αγαπημένες μας μουσικές στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Bonjourno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, με 106 ιδιαίτερα. Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι δεν θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο, τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
14: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνεχίζονται οι έρευνες της Ελλάς με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να θεωρεί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Οι έρευνες μάλιστα επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών για τυχόν αποτυπώματα DNA, όσο και στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας με κύριο στόχο να συνδεθούν οι κινήσεις των δραστών. Να σημειωθεί ότι όλα αυτά μαζί με τις καταθέσεις μαρτύρων συμπληρώνουν και το παζλ των ερευνών. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαχειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας και σε σχετικές αναφορές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προέβλεπε η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η ΠΟΕΔΗΝ προκήρυξε στάση εργασίας για την 3η 14 Ιουλίου στις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου ενάντια στην πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι για να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η στάση εργασίας ειδικότερα θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου ενώ στις 12 το μεσημέρι θα γίνει και συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς την Βουλή. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων οι οποίες και ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου.
1: Easy Sports.
15: Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού Σουηδού στόπερ, ο οποίος και έχει ενσωματωθεί ήδη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.
1: Easy weather.
15: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζήσει 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα μέχρι και τις 9. Καλώς ήρθατε. Και για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου, για τις επόμενες 3 ώρες θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά θα συζητήσουμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν, όπως ας πούμε πού βρισκόμαστε με το Μουντιάλ και τι έγινε χθες το βράδυ με τη Βραζιλία. Σας έχω πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο στην παρέα μας Ed Sheeran, Madonna, Coldplay και ξεκινάμε με Modern Talking και You Are My.

Jennifer Lopez, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στο Μουντιάλ, το οποίο μπαίνει σιγά σιγά στην τελική του ευθεία και έχουν ήδη αρχίσει να κλείνουν τα πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά. Η Γαλλία απέκλεισε την Παραγουάη, το Μαρόκο άφησε εκτός τον Καναδά, η Νορβηγία έκανε τη μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας τη Βραζιλία με 2-1, ενώ η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό με 3-2. Εγώ θέλω να σας πω ότι υποστηρίζω τη Βραζιλία στο Μουντιάλ και όπως διαβάζω, πολλοί συνεχίζουν να μιλούν για την περίφημη κατάρα της γάτας. Βγάλανε ένα μεταφυσικό δικό τους συμπέρασμα. Η κατάρα αυτή ξεκίνησε το 2022 όταν άνθρωπος της αποστολής πέταξε μια γάτα από το τραπέζι στη διάρκεια συνέντευξης τύπου και από τότε για κάθε αποκλεισμό της σε Λεσάο ευθύνεται αυτή η καημένη μαύρη γατούλα που... Πιστέψτε με, δεν φταίει καθόλου αυτή. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα συνεχίζεται με δύο πολύ δυνατές αναμετρήσεις, στους 16 με Ισπανία και Πορτογαλία, πολύ δυνατός αγώνας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Βέλγιο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα δικά μας αγαπημένα, σε λίγο Μαντόνα, Teddy Swims, τώρα Coldplay και Viva La Vida.

Ήταν η Τότο με το Άφρικα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και για ακόμη μία μέρα το Pay Your Bills έκανε την δουλειά του σωστά. Σήμερα το πρωί η Αγγελική ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills της πλήρωσε τον έμφυ αξίας 150 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, θέλω εσείς να είστε οι αυριανοί νικητές και θα μπείτε στο soundis.gr καθετος Easy. 972 θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θέλω να παραμείνετε καθημερινά συντονισμένοι στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Ed Sheeran, Pharrell Williams, τώρα Delta Goodrem και αυτό είναι το Lost Without You.

0: Pharrell Williams, Happy στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρη. Μπείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας, γιατί είναι φανταστική εμπειρία. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Ροξέτ και Αναστέιζια στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λέω, οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
3: Ναι,
2: θα
3: κάτι δεις διαφορετικό.
2: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, μετά θα χωρίσω.
3: Εντάξει.
2: Τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
3: Εγώ γυμνισμό.
2: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
3: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
2: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
3: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ο Easy 97,2 προτείνει.
14: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική

0: Παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ήταν η Αναστέιζια με το Sick and Tired. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά πριν από τις 7 μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας το 6981-972-972 και μην ξεχνάτε ότι μας ακολουθείτε και στα social easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
10: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Wagamama, στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την προσφυγή Σαμαρά στη δικαιοσύνη για το Πρέτεντορ και τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο επίκεντρο μάλιστα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών βρέθηκαν η ακρίβεια ενόψη και τη συζήτηση στη Βουλή με αφορμή και την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής αλλά και ο Άλεξη Τσίπρας. Τα μέτρα για την υποστήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις περιοχές της Λιτής και της Ανθούπολης του Δήμου Ρεοκάστρου από τις πυρκαγιές στις 30 Ιουνίου και του περασμένου Σαββάτου, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση της διπλής δολοφονίας 54χρονης και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο στο Αίγιο, για την οποία και κατηγορείται και έχει κριθεί προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο χολ έξω από αυτό το αιματοβαμμένο δωμάτιο και την κρεβατοκάμαρα που συνήθιζαν να κοιμούνται η 54χρονη και ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος. Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός σύντροφός της επιμένει ότι είναι και ότι δεν έχει εμπλακεί στην υπόθεση του φωνικού. Στο κόκκινο έχει ανεβάσει το θερμόμετρο στην αεροπορική αγορά η κατακόρυφη αύξηση των καθυστερήσεων πτήσεων κατά 63% συγκριτικά με πέρσι εν μέσω και της κόρυφωσης της τουριστικής σεζόν. Στο μεταξύ αναζητούνται και οι αιτίες για τις καθυστερήσεις πτήσεων που έχουν οδηγήσει στην Ελλάδα σύμφωνα με το Eurocontrol στον άδειρη της Ευρωπαϊκής Κατάταξης στην τρίτη θέση πιο συγκεκριμένα ως προς την συνέπεια στο πρόγραμμα σε σύσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να κυλήσει και ομαλά η τουριστική σεζόν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε τη Δευτέρα σήμερα σε σειρά δηλώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε ότι είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία και εκτίμησε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες και το θέμα θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αισθάνεται πίεση.
18: Easy Sports.
17: Ο Μπατιό, αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, την Τρίτη αύριο αναμένεται να προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος προκειμένου και να επισημοποιηθεί η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό.
18: Easy weather.
17: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, με τη ζέστη να κρατάει πολύ καλά. Όμως εγώ είμαι εδώ για να σας δροσίσω, γιατί σε λίγο διεκδικείτε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park, για να πάτε σε αυτές τις υπέροχες πισίνες, νεροτσουλήθρες. Τα πάντα έχει, να περάσετε υπέροχα. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε να ξεκινήσουμε σε λίγο. Donna Summer, Barbara Streisand, Eros Ramazzotti, πρώτα Maxi Priest, και αυτό είναι το Wild World στο Easy 97,2.

Ήταν η NSYNC, bye bye bye, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και περνάω στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, καθώς έρχεται μια μεγάλη τιμητική διάκριση για τον George Clooney. Ο διάσημος ηθοποιός θα παραλάβει το Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και ο ίδιος υποδέχτηκε την είδηση με χιούμορ λέγοντας ότι είναι τεράστια τιμή, αλλά μάλλον σημαίνει ότι γέρασα, λέει, και κάπου εδώ αναγκάζομαι να πω ότι, φίλε μου George, μακάρι να γερνάγαμε όλοι έτσι. Ο χολιγουδιανός στάρ, λοιπόν, όχι μόνο για την πορεία του ως ηθοποιός, αλλά και ως σκηνοθέτης και παραγωγός, έχοντας αφήσει φυσικά το στίγμα του σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Και η απονομή θα γίνει στο Φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο ξεκινά στις 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου. Πάμε να συνεχίσουμε με τα δικά μας αγαπημένα, αμέσως τώρα Lady Gaga και Paparazzi στον Easy 97,2.

Barbara Streisand και Woman in Love στο Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω τώρα στον Harry Styles, ο οποίος χάρισε μια μοναδική, γεμάτη συνέστημα συναυλία στο Wembley στην τελευταία του εμφάνιση στο Λονδίνο, με φινάλε που άγγιξε όλους τους fans. Δεν ξέρω αν είδατε αποσπάσματα, αλλά ο τραγουδιστής έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στους One Direction, ευχαριστώντας τα πρώην μέλη του συγκροτήματος και λέγοντας πως τίποτα από όσα έχει πετύχει δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εκείνους. Επίσης, ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν μίλησε για τον Liam Payne σε μια φορτισμένη αναφορά που προκάλεσε συγκίνηση στο κοινό που βρίσκονταν και οι γονείς του. Η βραδιά, όπως καταλαβαίνετε, έκλεισε με έντυνη συναισθηματική φόρτιση και θερμό χειροκρότημα από όλο το Wembley. Το πολύ σημαντικό είναι ότι ο Harry Styles αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι είναι ένα καλό παιδί και ότι δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε. Πάμε και να τον απολαύσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Αυτό είναι το As It Was στον Easy 97,2.

0: Donna Summer και το Hot Stuff στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και δεν υπήρχε καλύτερο τραγούδι για να σας πω ότι το καλοκαίρι σας καλεί και εμείς σας στέλνουμε στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Θα αφήσετε πίσω τη δουλειά, τις υποχρεώσεις, την κίνηση της Αθήνας και θα πάτε στο Waterfun Water Park, το οποίο είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, και εκεί σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Θα φορέσετε το μαγιό σας και θα πάτε για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfun Water Park, λοιπόν, το δικό μας καλοκαίρι. Μπείτε και στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972, τη λέξη Waterpark, για να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Φεύγω τώρα για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τους Queen και τον Λουίς Καπάλντι στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο, προπόληση more.com.

0: και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ω πάπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
2: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αυτός ήταν ο Λουίς Καπάλντι, Someone You Loved. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και έχω πολύ ωραία νέα, γιατί ο Λουίς Καπάλντι θα μεταδώσει δωρεάν στο YouTube τη μεγάλη του συναυλία στο Hyde Park, δίνοντας φυσικά τη δυνατότητα στους φαν σε όλο τον κόσμο να την δουν live. Η πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του στο Λονδίνο θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση, με το stream να ξεκινά στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα Βρετανίας, και μετά το τέλος η συναυλία θα παραμείνει διαθέσιμη online. Πάρα πολύ ωραία νέα είναι αυτά. Για να μπορέσουμε και εμείς που δεν καταφέραμε να βρεθούμε στο Λονδίνο για να τον δούμε από κοντά, τουλάχιστον να πάρουμε μία γεύση. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε, κομπάνιο,
11: Team Colleague,
14: Παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
16: Oh, let me be
2: πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
15: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου.
2: Τι μπάνιο.
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
2: Τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα που φιλοξενεί την Τρίτη και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κυρία θέματα μάλιστα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα, ωστόσο, θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγησή του. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος www.stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν και ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα και εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Στην επιχείρηση συνδράμουν, σύμφωνα με πληροφορίες υδροφόρης περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ επιπλέον ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112, στάλθηκε προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν και τις οδηγίες των αρχών. Την Τρίτη αύριο θα συγκληθεί σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία, καθώς το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως τις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν έως και τις 5 ώρες. Ο βασικός τώρα λόγος είναι η αδυναμία των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τους ταξιδιώτες.
19: Easy Sports.
20: Το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη ΣΥΠΑ αύριο, Τρίτη, 7 Ιουλίου, στη φάση των 16 του Μουντιάλ και η αναστολή της ποινής του Φολαρίν Μπαλογκάν έχει επισκιάσει πλήρως την αναμέτρηση.
19: Easy weather.
20: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, και ξέρω πολύ καλά ότι οι Δευτέρες θέλουν λίγη παραπάνω ενέργεια για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να φτιάξουμε και το σημερινό απόγευμα. Και πάω να ξεκινήσω κατευθείαν με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Bee Gees, Chrissy Zak, Miley Cyrus. Πρώτα έρχονται οι Άμπα και αυτό είναι το Dancing Queen.

απόγευμα Δευτέρας και το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχουμε καταλάβει όλοι πάρα πολύ καλά ότι η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει, αεροδρόμια έχουν παραλύσει, στο κέντρο της Αθήνας παντού τουρίστες, βέβαια είναι πολύ καλό αυτό, μην τα λέμε όλα όπως θέλουμε, οι ενδείξεις δείχνουν αυξημένη ζήτηση και θετικές προκρατήσεις, ωστόσο όπως διαβάζω οι ειδικοί επισημαίνουν πως το φετινό στοίχημα δεν είναι μόνο οι αφίξεις αλλά η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Στις βασικές προκλήσεις περιλαμβάνονται η έλλειψη προσωπικού, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού σε δημοφιλείς προορισμούς αλλά και η ανάπτυξη του τουρισμού όλο τον χρόνο πέραν από τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η μετάβαση από τον τουρισμό της ποσότητας στον τουρισμό της ποιότητας, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει ανταγωνιστική και τα επόμενα χρόνια. Θα συμφωνήσω, γιατί από ποσότητα πάμε πάρα πολύ καλά. Στη Σαντορίνη διάβαζα τις προάλλες ότι μέχρι και 3 ώρες μπορεί να περιμένεις για να φωτογραφηθείς στην καλύτερα, οπότε σίγουρα από ποσότητα πάμε πολύ καλά. Με την ποιότητα κάτι πρέπει να κάνουμε, αλήθεια είναι αυτό. Πάμε στις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται η Miley Cyrus, τώρα Hoobastank και αυτό είναι το The Reason.

σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8, When the rain begins to fall, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και τι θα λέγατε να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας, και επειδή είμαι σίγουρος ότι η απάντηση είναι ναι, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills, καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Αγγελική ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε τον έμφυα αξίας 150 ευρώ. Και γιατί να μην είστε εσείς αύριο οι τυχεροί, μπαίνοντας στο soundis.gr καθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.900 ευρώ και συνεχίζουμε. Πάμε να συνεχίσουμε και με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Λίγο Olivia Dean, Bee Gees, τώρα Daniel Merriweather, και αυτό είναι το Impossible.

0: Ήταν η Λωρίν με το τατού στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχω μουσικά αλλά και κινηματογραφικά νέα ταυτόχρονα. Οι Oasis επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Κυκλοφόρησε λοιπόν το πρώτο teaser για το νέο τους ντοκιμαντέρ με τίτλο Don't Look Back in Anger. Το βίντεο των 45 δευτερολέπτων δείχνει στιγμές από συναυλίες, πρόβες αλλά και πλάνα από την επανένωση των αδελφών Γκάλαχερ με τον Νόελ και τον Λίαμ. Να μιλούν για τη σχέση τους μετά από χρόνια έντασης. Θα μάθουμε διάφορα πράγματα δηλαδή και το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους αυτό τον Σεπτέμβριο σε λίγους μήνες και θα κυκλοφορήσει αργότερα και σε streaming πλατφόρμες. Αναμένουμε να δούμε πάντως το teaser βίντεο. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή σου εξάπτει την φαντασία. Αναμένουμε να δούμε τι θα δούμε και σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Alphaville, Robbie Williams και Nicole Kidman για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λείπω, οπότε και για σένα τίποτα γιόλο. Θα δεις.
3: Ναι,
2: θα,
3: κάτι διαφορετικό.
2: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι. Μετά θα χωρίσω.
3: Εντάξει.
2: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
3: Εγώ γυμνισμό.
2: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
3: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
2: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
3: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals.

0: Στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Έτσι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Robbie Williams, Nicole Kidman και Something Stupid. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτή την ώρα τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5. Όμως μην ξεχνάτε ότι από τις 6.30 το πρωί μέχρι και τις 10 η καλύτερη παρέα είναι το Easy Breakfast. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης σας κάνουν την καλύτερη παρέα. Κάθε πρωί αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2. Και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα ένα ήρεμο και ήσυχο βράδυ Δευτέρα θα ευχηθώ και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας πλησιάζει η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει και τις έρευνες. Υπενθυμίζεται στο μεταξύ ότι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματι DNA από το μικροκομμάτι της μονωτικής ταινίας, τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό αναμένεται τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, την 5η 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία της Βάγια Νέστορα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σήμερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα και εξελίχθηκε ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Από αύριο 3η 7 Ιουλίου έως και την 5η 16 του μήνα θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.e.minedu.gov.gr από αύριο μετά τις 9 το πρωί. Υπό έδειν προκήρυξε στάση εργασίας για την 3η 14 του μήνα στις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου, ενάντια στην πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου, ενώ στις 12 το μεσημέρι θα γίνει και συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Εκατομμύρια Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους της Τεχεράνης μέσα σε μια εβδομάδα μαζικών τελετών στο πλαίσιο της κηδείας του επί 36 χρόνια ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Αλί Χαμενέη. Επί 12 ώρες, μάλιστα, οι Ιρανοί ακολούθησαν την πομπή, ενώ πυροσβεστικές μάνικες, σύμφωνα με πληροφορίες, έριχναν νερό από ψηλά για να δροσίσουν τους διαδηλωτές. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε από τους Miami Heat και μετά από 13 ολόκληρα χρόνια θα αλλάξει και επίσημα ομάδα στο μαγικό κόσμο του NBA με στόχο και την επιστροφή στις επιτυχίες και για τις δύο πλευρές.
8: Easy weather.
9: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Τζενέιρο. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Τζενέιρο, γράμμα είναι η κυρία Τζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρε 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι,

0: 97,2.
1: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Payer Bills. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
1: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Τι θα τα κάνει, Γιάννη, κατά
2: τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Oh, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιώτη, οι αυξημένες επιβατικές ροές και η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πτήσεων στις ώρες αιχμής δοκιμάζουν τις αντοχές των ελληνικών αεροδρομίων, προκαλώντας καθυστερήσεις με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε αφήξεις και αναχωρήσεις σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, η μεγάλη συσσόρευση πτήσεων τις πρωινές ώρες δυσχεραίνει την εξυπηρέτησή τους, ενώ καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 1.000 πτήσεις. Όλο και πιο κοντά στην αυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας πλησιάζει η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει και τις έρευνες. Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία της Βαγιανέστορα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη. Από αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 16 του μήνα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.ie.minedu.gov.gr από αύριο μετά τις 9 το πρωί. Η ΠΟΕΔΗΝ προκήρυξε στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου ενάντια στην πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση. Εκατομμύρια Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους της Τεχεράνης μέσα σε μια εβδομάδα μαζικών τελετών στο πλαίσιο της κηδείας του επί 36 χρόνια ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ.
0: Sports.
13: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε από τους Miami Heat και μετά από 13 ολόκληρα χρόνια θα αλλάξει και επίσημη ομάδα στο μαγικό κόσμο του NBA με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες και για τις δύο πλευρές.
0: Easy Weather.
13: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 23 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δει.
2: Ναι, κάτι
1: θα
2: διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί. Θα ανανεωθεί. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζήμιο σε αυτό.
2: Τι να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει γίνει ένα τζάμ εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 97,2.
1: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
1: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
2: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τα αίτια θανάτου ενός 67χρονου άνθρωπου κατέληξε μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Τίνος Άνδρος ερευνούν οι λιμενικές αρχές. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι μόλις το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο που είχε ήδη ειδοποιηθεί, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο κέντρο υγείας του νησιού, όπου όμως οι θεράποντες ιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία και πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Κεντρικό μάλιστα θέμα των εργασιών θα είναι αξιοποίηση της προόδου των κρατών μελών στην υλοποίηση της δέσμευσης για συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως και το 2035. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο και στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας, τον εξυγχρονισμό των δικτύων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ο Υπουργός μάλιστα Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της ακρίβειας στην αγορά κατέθεσε η τομεάρχης ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία και συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ σύνθετο και πολύ παραγωγικό, τόνισε, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με ψέματα και επικοινωνιακές τακτικές προσπαθεί να κοροϊδέψει και να εξαπατήσει τους πολίτες και τους καταναλωτές. Έλεγχοι σε 1.500 κινητά τύπου Airbnb ξεκινούν μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, που ενεργοποιεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την εποπτεία της αγοράς ως προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.
0: Easy Sports.
5: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε από τους Miami Heat και μετά από 13 ολόκληρα χρόνια θα αλλάξει και επίσημα ομάδα στο μαγικό κόσμο του NBA με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες και για τις δύο πλευρές.
0: Easy weather.
5: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δει.
2: Ναι, κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθεί. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου σε υποδομές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα, όπου φιλοξενεί την Τρίτη και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κυρία θέματα μάλιστα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα, ωστόσο, θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας και σε σχετικές αναφορές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκτόσεων, οι οποίες και ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, να σημειωθεί ότι τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων στις 19 Ιουλίου.
0: Easy Sports.
1: Ο Καν Καϊρίνεν έφτασε στην Ολλανδία, όπου και βρίσκεται η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για να περάσει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί και από την Ένωση.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο. Θα δεις.
2: Ναι,
1: θα,
2: κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι. Μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα στο πόστο μας, κανονικότατα στις θέσεις μας, εδώ στο Ιζεν 7,2, όπου παρακολουθούμε καθιερωμένα και κάθε μέρα τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως όμως στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Το μεταξύ, σήμερα Τρίτη, σήμερα 7 Ιουλίου, ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα με νέα διάθεση και με νέα ενέργεια. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο. Στο σημείο αυτό ξεκινάμε μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα και θα δούμε μαζί τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και θα κλείσουμε όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο την τελευταία μας ενότητα και θα παρακολουθήσουμε τι έχουμε να κάνουμε στην πόλη, αλλά όχι μόνο, στο πολιτιστικό κομμάτι κατά κύριο λόγο. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ενότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πολιτικές ειδήσεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα, ξεκινώντας βεβαίως με το πρώτο μας θέμα και με τον πολιτικό καύσωνα, θα πω, ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση και με πολλές αντιπαραθέσεις, υψηλούς τόνους που κινήθηκαν για ακρίβεια, υποκλοπές, πανελλαδικές εξετάσεις και πολλά ακόμα θέματα και ζητήματα. Λοιπόν, τα ζητήματα της οικονομίας πιο συγκεκριμένα εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση που διευρύνεται σε κρίσιμα πεδία, με τους τόνους να ανεβαίνουν και να εστιάζουν στην ακρίβεια, όπως σας είπα, στο κόστος ζωής αλλά και στην υπόθεση των υποκλοπών. Στην οικονομία και την ακρίβεια εστιάζει τις παρεμβάσεις και την κριτική του το ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ είχαν και οι αρμόδιοι τομεάρχες του κόμματος να μεταφέρω, με την Άννα Διαμαντοπούλου να δηλώνει ότι οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι μία ακόμα επικοινωνιακή φωτοβολίδα από την κυβέρνηση. Είναι πραγματικά άστοχο αλλά και πολύ λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει στην ΤΑ να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, απαντά από τη μεριά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για την υπόθεση των υποκλοπών ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Θα δούμε και αναλυτικά λίγο έπειτα το θέμα αυτό, καταλογίζοντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Δημητριάδη, ο οποίος και ομολόγησε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης. Στο πεδίο της ακριβίας πάντως επικεντρώνει την κριτική του και το ΚΚΕ, με τον Παύλο Αλέπη, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, να δηλώνει ότι χρειάζεται μία δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη μέτρων η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, σημείωσε από τη μεριά του κ. Αλέπης. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται σχροκέρδεια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι η υπερφορολόγηση και η σχροκέρδεια, σχολίασε ο πρόεδρος. Ακολούθως της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη συνέχεια, το κόμμα της Νίκης πήρε το λόγο και επεσήμανε ότι την ώρα που χιλιάδες οικογένειες χρησιμοποιούν την πίστωση για να καλύψουν βασικές ανάγκες και όχι για πολυτέλεια, η κυβέρνηση άφησε κρίσιμες μορφές δανεισμού εκτός προστασίας. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο πρώτο φεστιβάλ Ελευθερίας, τόνισε, πως είπαμε, ένα μεγάλο όχι στα νέτους, ένα τεράστιο όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από κυβέρνηση και αντιπολίτευση για διάφορα θέματα που επικράτησαν, ακρίβεια, υποκλοπές και πανελλαδικές εξετάσεις. Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα, αλλά συνεχίζουμε μάλλον στο ζήτημα των αντιπαραθέσεων. Αλλάζοντας όμως θέμα, πάμε να περάσουμε στον κύριο Σαμαρά. Ζητώντας διερεύνηση για την παγίδευση του κινητού του με το λογισμικό πρέτεντερο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το έχω θέσει με σαφήνεια, θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από το δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή, που δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης. Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα αυτό, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε πως από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ συμπλήρωσε ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος, τέλος πάντων, των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια, το 2023, είπε ο κ. Μαρινάκης,
αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεργάτες του κύριου Σαμαρά σχολίασαν πως, αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο κύριος Μητσοτάκης μήπως σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση? Διερωτήθηκαν οι συνεργάτες του κύριου Σαμαρά. Συνεχίζουμε με επόμενο θέμα, τις πανελλαδικές εξετάσεις που βεβαίως βρέθηκε στο επίκεντρο. Νέο γύρο αντιπαράθεση προκάλεσε η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την κατάργηση των πανελλαδικών και οι θέσεις του για την παιδεία. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, σε βίντεο του στο TikTok ανέφερε ότι να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική. Για επιτομή του λαϊκισμού, κάνει λόγο η κυβέρνηση εστιάζοντας τις παρεμβάσεις, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Εν τω μεταξύ, τα κομματικά επιταλεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Στο σφιγμό μάλλον Ιουλίου, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στην πρώτη θέση, αναφέρουν κάποιες δημοσκοπήσεις. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα, Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Φωνή Λογικής, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜΕΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, αλλά και οι Δημοκράτες. Όπως επίσης και η Νίκη και άλλα κόμματα, ενώ οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στην τελευταία βαθμίδα. Αυτά λοιπόν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Τα καλύψαμε όλα τα ζητήματα για τα οποία υπήρξε και αυτός ο πολιτικός καύσωνας, όπως σας είπα. Επαναλαμβάνω, σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι αντιπαραθέσεις για ακρίβεια, υποκλοπές και πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουν συνολικά. Το πρώτο τρένο αυτό έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη, διαβεβαίωσε, και όπως τόνισε, πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν και τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αυτό τόνισε στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνεχίσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της ακρίβειας στην αγορά κατέθεσε η Τομεάρχης Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία συναντήθηκε και χθες Δευτέρα με εκπροσώπους ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Τα θέματα της ακρίβειας λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως και τόνισε, πολύ σύνθετο, πολύ παραγωγικό. Και εξαιρετικά σημαντικό. Κατηγορούν την κυβέρνηση ακολούθως ότι με ψέματα και επικοινωνιακές τακτικές προσπαθεί να κοροϊδέψει και να εξαπατήσει τους πολίτες και τους καταναλωτές, ενώ για τα 2.000 προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να είναι ήδη στον κατάλογο των σταθερών τιμών δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Οπότε χαριλάει τροϊκούπι, λέει, άλλη μια κοροϊδία της κυβέρνησης. Στη συνέχεια, η κυρία Διαμαντοπούλου Τομεάρχη συναντήθηκε στην Βουλή με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Επαναλαμβάνω, έγινε και μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί, ενώ την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή θα έχει καταθέσει και επικαιρότητα στον Πρωθυπουργό και αναμένεται να καταθέσει και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όπως αναφέρει και κλείνουμε με αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου, όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και τι είναι ουσιαστικά. Ενώ βεβαίως συζητήσανε και το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο και συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνεχίζουμε στον κύριο Γεραπετρίτη. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας μάλιστα και σε σχετικές αναφορές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε δημόσια διαβούλευση να σας ενημερώσω ότι θέτει και εντός αυτής της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για την διαχείριση των υδάτων, το οποίο και στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας, τον εξυγχρονισμό των δικτύων και την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Μάλιστα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να σας μεταφέρω, Σταύρος Παπασταύρου, διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα τους. Όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν και αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις στην διαχείριση των υδάτων. Μένουμε συντονισμένοι σε αυτό το θέμα και στα επόμενα μαγκαζίνα μας, γιατί όπως σας είπα, εντός εβδομάδας τίθεται και σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο θέμα.
Να συνεχίσουμε στον κύριο Σαμαρά, όπου αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, με την οποία και ζητά την πλήρη διελεύκανση και διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως τονίζει με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς όμως να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι και σήμερα, όπως και επιβεβαίωσε. Και προχωράμε στον κύριο Κυρανάκη για το πρώτο νέο τρένο που έφτασε από την Ιταλία. Τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και τις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για όλα αυτά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην συνέντευξή του. Θα σταθούμε στο ζήτημα των εκλογών. Αναφερόμενος στο εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Όπως είπε, το κόμμα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία οργανωτικής προετοιμασίας, δίνοντας έμφαση στην ανανέωση των ψηφοδελτίων. Και είπε, προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε χώρο στη νέα γενιά, σε ανθρώπους που θα πολιτευτούν για πρώτη φορά, προσθέτοντας ότι μέσα στον Ιούλιο τώρα θα ανακοινωθούν και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων, τα οποία και θα περιλαμβάνουν τόσο στελέχη που είχαν συμμετάσχει και στις εκλογές του 23, όσο και νέα πρόσωπα. Και κλείνουμε με το Πασόκ για το θέμα του ντόκου. Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, κ. Ντόκο, τονίζει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Αναφέρει ότι οι Ρώσοι Φαρσέρ σε συνέντευξή τους επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ότι ο κ. Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους και σχολιάζει απίστευτη ερασιτεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Τρέξαμε λίγο τα θέματα γιατί έτρεξε και ο χρόνος μας. Κλείνουμε λοιπόν και την πρώτη ενότητα με τις πολιτικές ειδήσεις που είδαμε στο σημείο αυτό. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ακολουθεί η επόμενη στήλη με τα εσωτερικά θέματα να παίρνουν την σκυτάλη σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και προχωράμε λοιπόν στο σημείο αυτό, σε αμέσως επόμενη ενότητα, στην δεύτερη κατά σειρά, με την εσωτερική επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, να παίρνει μόλις την σκυτάλη. Εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να πήρατε τις ανάσες σας και να περάσατε όμορφα αυτό το σουκού και να ξεκινήσατε αυτή την εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στα οικονομικά μας θέματα και να ξεκινήσουμε με τις πληρωμές, με την ατζέντα των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ. Το χρηματικό ποσό άνω των 69 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 81.273 δικαιούχων. Από χθες ξεκίνησαν να κατατίθονται τα ποσά έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Ειδικό τρόπο

αναφέρει και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Από τον ΙΕΦΚΑ να δούμε αναλυτικά την ατζέντα μας. Στις 6 Ιουλίου, εχθές, καταβλήθηκαν ποσά σε δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Από τις 6 Ιουλίου από χθες μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου θα καταβληθούν και 16 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Ενώ από την ΤΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 20 εκατομμύρια ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και αυτή ήταν η ατζέντα των πληρωμών για αυτή την εβδομάδα από τις 6 εχθές μέχρι και τις 10 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή. Να συνεχίσουμε στο νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034, να περάσουμε και στα οικονομικά του κόσμου με την αντίστροφη μέτρηση για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34 να έχει αρχίσει κανονικότατα. Να σας μεταφέρω, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για το τελικό ύψος των δαπανών παραμένουν σημαντικές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τη μεριά του του Ιουνίου, μετά την ανταλλαγή απόψεων για συμβιβαστική πρόταση της απερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας, κάλεσε την Ιρλανδία, η οποία και ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου, να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του 2026. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομοθετικές διαδικασίες μέσα στο 2027 και να ξεκινήσουν και οι χρηματοδοτήσεις από τον Ιανουάριο του 2028. Η διαπραγμάτευση πάντως στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων γίνεται με βάση και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σημαντική αύξηση, μάλιστα, και του νέου πολυετού δημοσιονομικού πλαισίου κοντά στα 2-3 ευρώ. Να υπογραμμίσω, από περίπου 1,2 με 1,3 τρισεκατομμύρια στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Σχετικά με τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πραγματικούς πάντως όρους, εφόσον αναφερθεί και ο πληθωρισμός, ο προτινόμενος προϋπολογισμός δεν είναι τόσο αυξημένος όσο δείχνουν τα ονομαστικά μεγέθη. Σε σταθερές τιμές 2025, δαπάνες για την περίοδο 28-34 υπολογίζονται περίπου στα 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την αποπληρωμή χρεολυσίων από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, η αγροτική πολιτική αλλά και η συνοχή. Θέλω να υπογραμμίσω ότι μία από τις βασικές καινοτομίες της πρότασης της Κομισιόν είναι η ενοποίηση των δαπανών για την συνοχή, τον αγροτικό τομέα και την μετανάστευση σε ένα ενιαίο σχέδιο εθνικής και περιφερειακής εταιρικής σχέσης, όπως ονομάζεται, για κάθε κράτος μέλος. Η τελική πάντως διαπραγμάτευση, όπως καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε και παρακολουθούμε σε διάφορες μελέτες, αναμένεται να είναι δύσκολη, καθώς η έγκριση του πολυετού δημοσιονομικού πλαισίου απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών και τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με το νέο προϋπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, είδαμε κάποια από τα σημεία του. Στο μεταξύ, θέλω να σας ενημερώσω ότι μετράμε αντίστροφα για τις στερνές εκτόσεις. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και πάμε να δούμε αναλυτικά και το επόμενο θέμα μας σχετικά με αυτό. Θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ξέρετε, η τεχνολογία κάποιες στιγμές μας αφήνει. Προσπαθώ να ανοίξω το θέμα μου για να τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά δεν μας κάνει και τη χάρη μέχρι στιγμής. Γι' αυτό ζητώ κάποια δευτερόλεπτα. Στο μεταξύ, να υπενθυμίσω ότι εδώ συνεχίζουμε κανονικότατα στα οικονομικά μας θέματα, στην οικονομική επικαιρότητα αυτής της Τρίτης, κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, εδώ στο Easy 97,2. Λοιπόν, μέχρι να φορτωθεί το συγκεκριμένο θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα περάσουμε στην ΑΔΕ, όπου 10 μέρες απέμειναν πριν η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAdhe της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαδικασία τώρα ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, αναφέρουν, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν φέτος με βάση και το νέο χρονοδιάγραμμα, ήδη δηλαδή από τα μέσα του Μαρτίου, με τα στοιχεία έως
και την Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις αφού φόρου εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ, όπως αναφέρει το Υπουργείο για την περίοδο αυτή. Όπως γραμμίζει και ο αρμόδιος για τα φορολογικά θέματα και υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε δήλωσή του, η φετινή υπεθετική πορεία υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο της άρτιας προετοιμασίας φορολογικής διοίκησης, όσο και της αλλαγής νοοτροπίας και στάσης των φορολογουμένων. Απέναντι στο φορολογικό μηχανισμό, οι πολίτες, λέει ο κ. Μαρκόπουλος, δείχνουν να υιοθετούν ευκολότερα τις καινοτομίες και τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος, γεγονός ενθαρρυντικό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και περνάμε στο θέμα που λίγο πριν δεν μας έκανε τη χάρη. Ευτυχώς λοιπόν επανήλθε η τεχνολογία στα σωστά πλαίσια. Θερινές εκπτώσεις λοιπόν, πάμε να δούμε πότε κάνουν πρεμιέρα. Από τη Δευτέρα. Το αναφέρω εξ αρχής λοιπόν. Από τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινάει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων. Θα σημειώσω σε λίγο κάτι. Γι' αυτό για το 2026, δίνοντας στους καταναλωτές και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και τις αγορές τους με μειωμένες τιμές έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, έχουμε ένα μεγάλο διάστημα. Να κάνουμε τα ψώνια μας λοιπόν. Στο πλαίσιο των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Είναι προαιρετικό βέβαια αυτό, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν την νομοθεσία σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών, αναγράφοντας την προγενέστερη πάντα τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι εμφανές και το πραγματικό ύψος της έκπτωσης και να διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο και η διαφάνεια στις αγορές. Βεβαίως όμως έχουμε παρακολουθήσει αυτές τις ημέρες ότι αν και επίσημα ξεκινούν βεβαίως όπως σας είπα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, κάποια καταστήματα και γνωστές αλυσίδες ήδη έχουν ξεκινήσει έτσι τις πρώτες εκπτώσεις από 20, από 30 έως και 40%. Τη Δευτέρα λοιπόν ανοίγει και αυλαία. Ανοίγουν και αυλαία λοιπόν οι θερινές εκπτώσεις για περισσότερο από έναν μήνα. Να παρακολουθήσουμε φυσικά και πού κινήθηκε και ο πληθωρισμός. Το 3,9 λοιπόν υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός για την Ελλάδα τον μήνα Ιούνιο, από 4,9% τον Μάιο, με βάση και τον εναρμονισμένο δίκτυο τιμών καταναλωτή που παρακολουθούμε τη Eurostat, με την πτώση στις τιμές των καυσίμων να δίνει και ανάσα στα νοικοκυριά που είδαν και την ακρίβεια να φουντώνει ξανά μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε και εκεί, στο 2,8 από 3,2% που βρέθηκε τον Μάιο και που σκαρφάλωσε. Η μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα κατά μία ποσοστιαία μονάδα περιόρισε και την ψαλίδα με τον μέσο πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος και μειώθηκε κατά 0,4%. Της ποσοστιαίας μονάδας. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στην σημαντική αποκλιμάκωση, όπως καταλαβαίνετε και όπως φαντάζεστε και καλώς φαντάζεστε, των τιμών της ενέργειας και των υπηρεσιών, ενώ μικρή επιβράδυνση σημειώθηκε και στις τιμές των τροφίμων. Και θα κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, γιατί από την 3η 30 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, κάνουμε μια μικρή υπενθυμίση, μπορούν δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 να υποβάλουν κανονικά την ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγησή του, όπως ενημέρωσε σχετικά και το Υπουργείο Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος, είναι το www.stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν και ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα βεβαίως απαιτούνται οι κωδικοί τάξης NET. Υπουργός τώρα Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης στη φοιτητική μέρημνα και τόνισε ότι το στεγαστικό επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια ουσιαστική συμβολή, με συγχωρείτε, στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια όπου και αν βρίσκεται το πανεπιστήμιο του. Έχει ξεκινήσει από τις 30 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις σας μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικά. Έχουμε παρακολουθήσει συνολικά μέχρι ώρας 3 ενότητες μαζί και με την σημερινή, μαζί με την συγκεκριμένη στήλη που είδαμε τώρα με τα οικονομικά μας θέματα. Μένετε εδώ, επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται και η διεθνή επικαιρότητα να πάρει την σκητάλη και να δούμε και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που έχουμε απευθείας από τον κόσμο εδώ στον Easy 97,2.

Και πάμε να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου, της ενημερωτικής μας εκπομπής εδώ στον Easy 97,2, η οποία και συνεχίζεται κανονικά, είναι σε εξέλιξη. Να θυμίσω ξανά ότι έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες με οικονομικά θέματα, εσωτερικές ειδήσεις και πολιτική επικαιρότητα, ενώ τώρα θα παρακολουθήσουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έχουμε από την διεθνή επικαιρότητα, έτσι όπως τρέξανε για τη σημερινή μέρα. Για σήμερα λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου, υπενθυμίζω ξανά, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε λοιπόν να δούμε την ατζέντα της σημερινής ειδησιογραφίας μας, περνώντας και στο πρώτο μας θέμα. Να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε, με συγχωρείτε, τη Δευτέρα εχθές σε μια σειρά δηλώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για το Ιράν, αλλά και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θα σταθούμε σε κάποια από αυτά, όπως είναι η Ουκρανία και το Ιράν. Πιο συγκεκριμένα, για την Ουκρανία δήλωσε ότι είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία και εκτίμησε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες και το θέμα θα συζητηθεί και στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε, ενώ υποστήριξε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αισθάνεται αρκετή πίεση. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι προτιμά την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη και επανέλαβε ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι είτε θα υπάρξει συμφωνία είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν την δουλειά. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Παραμένουμε στο κλίμα της Ουκρανίας, γιατί άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασε η χώρα, με τη Ρωσία να σφυροκοπά το Κίεβο και άλλες πόλεις με πυράβλους και ντρόνους. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία και τον απολογισμό. Στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τις επιθέσεις της Ρωσίας, ο βομβαρδισμός αυτός, να σημειώσω ότι ο βομβαρδισμός αυτό σημειώνεται επίσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, να θυμίσω, στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να δοθεί και μια νέα όθηση στον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Κλιμάκια τώρα διασωστών ανασύρουν κατοίκους από κτίρια που επλήγησαν από την ομοβροντία στη διάρκεια της νύχτας, σημείωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιταλί Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο απολογισμό στον νεκρό, στην Ουκρανική πρωτεύουσα, όπως προαναφέραμε, αυξήθηκε σε 14, ενώ 64 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε ολόκληρη την πόλη. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας επίσης ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 68 πυράβλους περιλαμβανομένων και 23 βαλιστικών και 6 υπερηχητικών, όπως και 351 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα drones στην επίθεση. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να περάσουμε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος και προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους, διότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία και τελικά διασφαλίζεται από την Ισραηλινή αεροπορική υπεροχή, αλλά και, κατά τη γνώμη μου, είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την στάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη πλευρά, τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και ο Νετανιάχου θεωρεί στενό σύμμαχο, αναμένεται να αναχωρήσει για την Άγκυρα αργότερα σήμερα, προκειμένου να συμμετάσχει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ουάσιγκτον, να σημειώσω, απέκλεισε το 2019 την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35 μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία το 2017. Αυτό σε μία παρένθεση για να κάνουμε μία υπενθύμηση των προηγούμενων χρόνων σχετικά με αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, μεταφερόμαστε στη Σρι Λάγκα, στο σημείο αυτό που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μόλις την Δευτέρα 6 Ιουλίου εχθές ξέσπασαν πολύ νεκρές συγκρούσεις μέσα σε φυλακή στα προάστια της πρωτεύουσας της Σρι Λάγκα. Οι ταραχές ξεκίνησαν την Κυριακή στη φυλακή της Νεγκόμπο, περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κολόμπο, και συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα εχθές, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούμε, αλλά και την αστυνομία. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε ότι 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις αυτές και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τόσο κρατούμενοι όσο και σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, στο μεταξύ, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν και συγκρούσεις μέσα στην φυλακή και ότι υπήρξαν και νεκροί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα αίτια των συγκρούσεων δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστά και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι στο θέμα για να δούμε και περισσότερα νεότερα στο αυριανό μας μαγκαζίνο.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την Κομισιόν, να δούμε τι συμβαίνει με τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν αναφορικά με το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προκαλεί και καθυστερήσεις και ουρές στα αεροδρόμια. Είδαμε και θέμα αντίστοιχο στην δεύτερη ενότητα σε εσωτερικά μας θέματα, όπου και πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές σύσκεψη και στην Ελλάδα για το ίδιο θέμα, για τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, το νέο ψηφιακό σύστημα ανάσας μεταφέρω ελέγχου των συνόρων που καταγράφει και τους μη Ευρωπαίους ταξιδιώτες όταν μπαίνουν και βγαίνουν από τον χώρο Σένγκεν, αντικαθιστώντας την χειροκίνητη σφραγίδα στο διαβατήριο, προκαλεί μεγάλες ουρές στα αεροδρόμια, όπως αναγνωρίζει και η Κομισιόν, η οποία εξετάζει μέτρα

Κομισιόν τοποθετήθηκε περί του θέματος ο Μάρκους Λάμερτ, δηλώνοντας ότι πολλές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια δεν σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα, αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν, και εξήγησε ότι αφορούν υποδομές και τεχνική ικανότητα. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο μεταξύ, όπως και τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex με προσωπικό στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, αλλά και για να βοηθήσει και στην εφαρμογή της νέας εφαρμογής προεγγραφής που έχει αναπτυχθεί για όλα τα κράτη-μέλη και ουσιαστικά διευκολύνει και τη διαδικασία. Αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα, και βεβαίως και για αυτό το ζήτημα στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα δούμε και τα νεότερα, αφού θα συγκληθεί και επίσημη σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία. Για να συνεχίσουμε στη Γάζα, να δούμε τις εξελίξεις, όπου η Χαμάς ανακοίνωσε εχθές ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης της Γάζας και να μεταβιβάσει και σε αυτήν τις διοικητικές αρμοδιότητες. Το κυβερνητικό μάλιστα γραφείο ενημέρωσης που υπάγεται στο κίνημα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών και Ασκών Χρέη, επικεφαλής κυβερνητικού συντονισμού, υπέβαλε την παραίτησή του και ότι η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών διαλύθηκε ενώ ολοκληρώθηκαν και οι προετοιμασίες για την μεταφορά των διοικητικών αρμοδιοτήτων στην Εθνική Επιτροπή. Επίσης, μας πρόσθεσε ότι δεν αρκούμαστε στην επανάληψη αυτού του αιτήματος και στην επιβεβαίωση της σταθερής μας θέσης, αλλά τη μετατρέπουμε σε συγκεκριμένες πράξεις και μέτρα επί του πεδίου, λαμβάνοντας νέες και καθοριστικές στρατηγικές αποφάσεις που ανοίγουν πρακτικά τον δρόμο για την υλοποίηση αυτής της εθνικής υποχρέωσης. Αυτά ανέφερε από τη μεριά της η Χαμάς σχετικά με το θέμα αυτό. Να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει και με τον τρίτο καύσωνα στην Γαλλία, όπου συνεχίζει να παρελάβει στην πόλη, δημιουργώντας εκτεταμένα προβλήματα. Με συγχωρείτε, για τρίτη φορά φέτος λοιπόν η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νοτιοδυτικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί αλλά και κόκκινο συναγερμό. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, να μεταφέρω, αφήνοντας και καμένη γη δεκάδων χιλιάδων στρεμάτων, βλάστησης και δύο τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Σύμφωνα και με το Μετέο Φραντς, η έντονη ζέστη θα επιδεινωθεί και σήμερα Τρίτη και θα εξαπλωθεί προς τα βόρεια, με δραματικές μάλιστα συνέπειες στην αύξηση της νησιμότητας και τις καταστροφικές πυρκαγιές από το βράδυ του Σαββάτου. Δούμε και το χρονικό. Μένεται τεράστια πυρκαγιά στα ανατολικά Πυρηναία. Μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, φλόγες είχαν καταστρέψει 4.500 χεκτάρια, αναγκάζοντας σε εκένωση περισσότερους από 10.000 ανθρώπους. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετά το απόγευμα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και τους 38 έως και 40 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπου, σύμφωνα και με τους ειδικούς. Να παρακολουθήσουμε και την κηδεία του Αλί Χαμενέη, γιατί η κύρια νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιατολάχ Αλί Χαμενέη και τεσσάρων μελών της οικογένειας πλημμύρισε την Τεχεράνη από εχθές, καθώς εκατομμύρια προσήλθαν στο κάλεσμα του καθεστώτος για ισχύ και ενότητα. Περικυκλωμένοι, να μεταφέρω, από τεράστια πλήθη, η περίτεχνη, σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης, νεκροφόρα διασχίζει το κέντρο της Ιρανικής πρωτεύουσας, ανοιχτή στα πλάινα για άμεση οπτική επαφή με τα φέρετρα, στην πλατεία Εγκελάμπ, όπως ονομάζεται το χώρος γύρω από το μνημείο που αναπαριστά για την σφιγμένη γροθιά του Χαμενέη, είναι απροσπέλαστος. Για 12 μάλιστα ώρες, την νεκρόσιμη πομπή θα διασκήσει μια απόσταση 10 χιλιόμετρων από την πλατεία Ιμάρι Χωσέιν, όπου βρίσκεται και το μεγαλοτέμενος, έως και την ιστορική πλατεία Ζαντί, όπως ονομάζεται. Βίντεο μάλιστα δείχνουν και πλήθη να καίνε την σημαία της Βρετανίας και τον ΗΠΑ και ομίχλια από τους πίδακες νερού που δροσίζουν τους πενθούντες. Είδαμε και πολλές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το πλήθος κόσμου να βρίσκεται στην νεκρική πομπή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενέη. Και κλείνουμε λοιπόν τις διεθνείς ειδήσεις στο σημείο αυτό με αυτό το θέμα. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις σημαντικές και κέρυες διεθνείς ειδήσεις από τον κόσμο που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα. Στο μεταξύ, εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα δύο ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Ίζεν 7,2, το οποίο συνεχίζεται, μένετε εδώ, και θα επιστρέψουμε κανονικά στο πόστο μας για να συνεχίσουμε αναλυτικά και την ειδησιογραφία μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε κανονικότατα στις θέσεις μας, στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,2, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Εμείς είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας, το So Easy του Fall in Love από Olivia Dean, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε στην πέμπτη κατά σειρά και πρώτη-τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Τρίτη. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες ξανά. Τρίτη 7 Ιουλίου. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα με νέα εντελώς διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς καθιερωμένα με τα αθλητικά μας θέματα και να περάσουμε και στο πρώτο μας ρεπορτάζ για σήμερα. Ο Ολυμπιακός, να σας ενημερώσω ότι ήρθε σε συμφωνία για τον δανεισμό του Ζώτα Σίλβα από την Nottingham Forest. Παρακαλώ με τους Πειραιώτες να διατηρούν και δικαίωμα αγοράς του για τον επόμενο χρόνο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι ώρας το ποσό της συμφωνίας. Ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ την Τρίτη σήμερα θα φτάσει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί και άμεσα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Την περσινή σεζόν θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ζώτα Σίλβα αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Μπεσίκτας, με την οποία και σε 22 αναμετρήσεις πέτυχε 5 γκολ και μοίρασε και μία assist. Με την Nottingham Forest τώρα έκανε μία εξαιρετικά γεμάτη τη χρονιά, να το σημειώσουμε αυτό, για τη σεζόν 2024-2025, όπου έπαιξε και σε 37 μάτς και σκόραρε 4 γκολ και μοίρασε και 3 assist σε όλες μάλιστα τις διοργανώσεις. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει κάνει και 2 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του. Να υπογραμμίσουμε, βεβαίως μένουμε στονισμένοι, γιατί έχουμε αρκετή περιέργεια να δούμε τελικώς ποιο είναι και αυτό το ποσό της συμφωνίας που τελικώς θα υπογραφεί με τον Ολυμπιακό. Μένουμε στονισμένοι και φαντάζομαι τις επόμενες ώρες, ακόμα και τις επόμενες μέρες, σίγουρα θα έχουμε νεότερα για αυτό το ζήτημα. Συνεχίζουμε με τον Χέντερσον, όπου δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει στην προσπάθεια της Αγγλίας, θέλω να σας ενημερώσω, να κατακτήσει το Μουντιάλ, καθώς θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, αναφέρουν πληροφορίες μετά τον τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς για την νίκη επί του Μεξικού. Η Αγγλία θυμίζει ότι κέρδισε 3-2 το Μεξικό σε ένα τρομερό έτσι μάτς στο Ατζέκα και εξασφάλισε και την πρόκριση στα προημιτελικά μάλιστα του θεσμού. Όμως έχασε τον πολύπειρο μέσο Τζόρνταν Χέντερσον, όπου τραυματίστηκε, όπως αναφέρουν τα διεθνή ρεπορτάζ, μετά το τέλος του μάτς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Με συγχωρείτε, ο Άγγλος μέσος έπεσε άτσαλα στο έδαφος. Να μεταφέρω την εικόνα μετά από γλίστριμα στην προσπάθειά του να περάσει και πάνω από διαφημιστική μάλιστα πινακίδα. Κυκλοφορεί και ένα αντίστοιχο βίντεο, μπορείτε να το δείτε στα social media, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον καρπό του. Αποχώρησε με την χρήση οξυγόνου από το γήπεδο και διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να χειρουργηθεί, κάτι που θα τον κρατήσει και εκτός για το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Πολλά περαστικά βεβαίως να ευχηθούμε στον Χέντερσον και πίσω ξανά στα γήπεδα, μόλις και έχει και το απόλυτο ok από τους γιατρούς του. Επανερχόμαστε στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις θετικές βεβαίως, γιατί παίκτης των Ερυθρολεύκων είναι και επίσημα ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς. Εντάξει, είχαμε απασχοληθεί ιδιαίτερα με την περίπτωσή του το προηγούμενο διάστημα, διαβάζαμε πάρα πολλά ρεπορτάζ που μέχρι τότε ήταν φημολογία, ήταν κάποια σενάρια ουσιαστικά ανέγραφαν. Ποια είναι και επίσημο βεβαίως, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού Σουηδού στόπερ, ο οποίος και έχει ενσωματωθεί ήδη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ολοκληρώσει μια σπουδαία κίνηση με παρόν και μέλλον, συνολικού κόστους άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρουν οι πηγές. Έτσι, ο υψηλός όμως 1,91 έτσι αμυντικός έγινε η ακριβότερη μεταγραφή των Πειραιωτών στην θερινή περίοδο. Πολύ καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα, να του ευχηθούμε εμείς από την πλευρά μας. Και προχωράμε στον ΠΑΟΚ, όπου λίγες ημέρες μετά την επίσημη αποχώρηση του από τον ΠΑΟΚ, ο Μαγκομέντ Οσντόεφ ανακοινώθηκε από την Κράσνονταρ. Μετά από 3 ολόκληρα χρόνια παρουσία στη Θεσσαλονίκη, ο Οσντόεφ πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και το μεσημέρι της Δευτέρας ανακοινώθηκε επίσημα από την Κράσνονταρ. Ο 33χρονος μέσος επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από μία τετραετία σε Τουρκία και Ελλάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Από τη μεριά του η ομάδα έβγαλε και μία επίσημη ανακοίνωση βεβαίως, και τον
καλωσόρισε. Ο Μαγκομέντ Οσντόεφ γράφει: είναι μαζί μας. Ο 33χρονος μέσος εντάχθηκε στην ομάδα μας ως ελεύθερος και υπέγραψε και συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2028. Με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ο Μαγκομέντ Οσντόεφ θα αγωνίζεται φορώντας το νούμερο 21. Αναφέρει η ανακοίνωση της Κράσνονταρ, η επίσημη ανακοίνωσή της σχετικά με την περίπτωση του παίκτη. Και να συνεχίσουμε στην Ντουμπάι τώρα, όπου ο Τόμας Γουόκαπ έχει μια τρομερή πρόταση στα χέρια του. Αφορά βεβαίως στην Ντουμπάι, με τον Τεξανό Γκάρτ να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ, διεθνή ρεπορτάζ που παρακολουθούσαμε και λίγο πριν, η Ντουμπάι προσφέρει ένα ηγεμονικό, θέλω να σας πω, συμβόλαιο στον Τόμας Γουόκαπ ύψους 6 εκατομμυρίων για διετή συμβόλαιο ή 9 εκατομμυρίων για τριετή διάρκεια. Η υπόθεση δεν είναι εύκολη, πάντως καθώς ο έμπειρος γκάρντ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι, οπότε η Ντουμπάι θα πρέπει να τον αγοράσει από τους Πειραιώτες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν τον τελευταίο λόγο, να σας ενημερώσω, και το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζ δεν θέλει να χάσει από τον Γουόκαπ, ο οποίος και είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες, να αποκαλύψουμε, ενώ είναι και κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου. Συντονισμένοι παραμένουμε και γι' αυτό το θέμα, γιατί τίποτα δεν είναι επίσημο και πολύ περιέργεια έχουμε και γι' αυτό το ζήτημα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, η ΕΠΟ, να σας πω ότι βρίσκεται στο πλευρό της UEFA για την υπόθεση Balogun. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά το θέμα. Η υπόθεση τώρα της αναστολής της ποινής του επιθετικού των ΗΠΑ Balogun στο Μουντιάλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως έχουμε παρακολουθήσει, δημιουργώντας μέχρι και εμφύλιο, εντός εισαγωγικών τοποθετώ την λέξη αυτή, στο χώρο του ποδοσφαίρου μεταξύ UEFA και FIFA. Η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση από την πλευρά της για την κίνηση της FIFA, κάνοντας λόγο για μια αδικαιολόγητη απόφαση με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να τάσεται υπέρ της. Η ΕΠΟ αναδημοσίευσε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στα social media, παίρνοντας και ξεκάθαρη θέση. Η κίνηση τώρα του Donald Trump να τηλεφωνήσει στον Gianni Infantino, να δούμε και λίγο το χρονικό, για να εξαφανιστεί εντός αγωγικών η κόκκινη κάρτα του Balogun και ο Αμερικανός Center for να αγωνιστεί κανονικά στο κρίσιμο αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο, με φώτο και τα προημιτελικά του Μουντιάλ, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Η πολιτική παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ για την αποστολή της αποβολής του Balogun στον αγώνα με το Βέλγιο για τους 16 του Μουντιάλ είναι μια κίνηση ασυνήθιστη με τους Βέλγους, αλλά και σύσσωμα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να αντιδράει, θεωρώντας ότι η FIFA πέρασε την κόκκινη γραμμή. Αυτά αναφέρουν τα ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το θέμα. Και να συνεχίσουμε στην Greek Basketball League οπωσδήποτε, γιατί ανακοίνωσε την καλύτερη πεντάδα τη σεζόν 2025-2026, η οποία απαρτίζεται από 4 παίκτες του Ολυμπιακού και μία του ΠΑΟΚ. Ο λόγος για τους Ταϊρή Ντόρση, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Η Εβάν Φουρνιέ, πάντως, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού ήταν και στην περσινή καλύτερη πεντάδα, να θυμίσω, του πρωταθλήματος, ενώ φέτος δεν υπάρχει και κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Εβάν Φουρνιέ από τη μεριά του ήταν και ο φετινός παίκτης που πρωταγωνίστησε στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου φέτος είχε 12,7 πόντους, 2,4 rebound, 3,5 assist και 22 αγώνες. Η καλύτερη πεντάδα της σεζόν, λοιπόν, Brink Tyree, Tyler Dorsey από Ολυμπιακό, ο πρώτος είναι από τον ΠΑΟΚ, Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός, Σάσα Βεζένκοφ Ολυμπιακός και Νίκουλα Μιλωτίνοφ επίσης από τον Ολυμπιακό. Πολλά συγχαρητήρια, λοιπόν, να τους ευχηθούμε που για άλλη μια χρονιά βρέθηκαν στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν για το 2025-2026. Η Real Madrid, δεν ξέρω, το πήρε το αυτή σας, διαβάσατε κάπου την είδηση, αλλά δεν μπορώ να μην ασχοληθώ και με αυτό το θέμα. Είχαμε έτσι καταπιαστεί και σε διάφορα θέματα στα προηγούμενα μαγκαζίνο της προηγούμενης εβδομάδας, δεν ήταν τίποτα επίσημο. Ποια είναι, λοιπόν, και νέος προπονητής Real Madrid είναι και επίσημα ο Pedro Martínez, ο Ισπανός τεχνικός, υπέγραψε μάλιστα για 3 χρόνια στους Μαδριλένους. Οδήγησε τη Βαλένθια ο Pedro Martínez, να το υπενθυμίσουμε, σε μια ονειρική χρονιά, κατακτώντας το ισπανικό πρωτάθλημα
πρωτάθλημα και το Super Cup, αλλά και οδηγώντας τις νυχτερίδες για πρώτη φορά στο Final Four της Euroleague. Μετά από μια καταπληκτική σεζόν, ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός πήρε την απόφαση να αλλάξει στρατόπεδο, αναλαμβάνοντας και το τιμόν της Real Madrid μετά την αποχώρηση του Sergio Scariolo. Για να ολοκληρώσει αυτή την κίνηση, Real έπρεπε να πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια, ενώ στον Μαρτίνεθ προσέφερε και ένα τριετές συμβόλαιο με απολαύες άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για έναν τον χρόνο, με συγχωρείτε. Του 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Έκανα μία επανάληψη για να δούμε λίγο αν είδα σωστά αυτό το στοιχείο. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τα αθλητικά μας και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, 3η 7 Ιουλίου, όπου γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Για σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε κανονικότατα και την πέμπτη και πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, αλλά μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο Easy 97,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, έχουμε σε αναμονή άλλη μία ενότητα με τα απολαυστικά μας τρέι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, μένετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουμε παρέα και με την τελευταία μας στήλη. Και βεβαίως λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία, όπως σας προανέφερα, δηλαδή στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Easy 97,2, όπου έχουμε ολοκληρώσει και το σύνολο των ενοτήτων μας που αφορούν την καθαρή δισιογραφία και επικαιρότητα. Και στο σημείο αυτό αλλάζουμε κλίμα και αλλάζουμε και διάθεση για να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού που τόσο αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα και τόσο αγαπάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια δράση που έχει να κάνει με το βιβλίο και για όλους εσάς τους λάτρεις αυτού του είδους νομίζω ότι έχετε βρει τον προορισμό σας. Μία όαση βιβλίο λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού μας περιμένει για τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, καθώς επιστρέφει το θερινό ηλιοστάσιο για ένατη παρακαλώ φορά. Από την Παρασκευή λοιπόν 10 του μήνα από τις 3 μέχρι και τις 11, αλλά και το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 11 έως και τις 11 το βράδυ, θα μπορείτε να ανακαλύψετε αγαπημένα βιβλία, αγαπημένα εγχειρίδια, αγαπημένες προτάσεις ουσιαστικά, για να περάσετε ένα σούπερ καλοκαίρι με στην τροφιά το αγαπημένο σας βιβλίο φυσικά. Και πάμε να περάσουμε σε μουσική και στο μεγάλο μουσικής Αθηνών, διότι ταξιδεύει στη Βόρεια Εύβοια με δωρεάν παρακαλώ εκδηλώσεις για όλους. Για πέμπτη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά το Μεγάρο Μουσικής Αθηνών φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια με ένα εμπλουτισμένο και αυτή τη φορά και πολύ πολυδιάστατο από ποτέ πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων με συναυλίες, με φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα και με ελεύθερη είσοδο για όλο το κοινό. Τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες μας περιμένουν, το Φεστιβάλ της Λίμνης και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά που θα συνθέτουν μία γιορτή πολιτισμού που απλώνεται από τον Ιούλιο έως όμως και το Σεπτέμβριο σε Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη και Λίμνη Ευβοίας. Όσοι λοιπόν θα βρεθείτε στην Εύβοια έτσι για τις διακοπές σας, για το τριήμερό σας ή για περισσότερες μέρες, θα έχετε να συνδυάσετε αυτόν τον προορισμό και τις αγαπημένες έτσι εμπειρίες που προσφέρει μαζί με πολιτιστικά δρόμενα. Όλες οι εκδηλώσεις παίρνουν από τη σημασία τους για το τοπικό κοινό, είναι και μια θαυμάσια ευκαιρία, όπως σας είπα, για επισκέπτες από άλλες περιοχές να συνδυάζουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και να γνωρίσουν και την αυθεντική ομορφιά των πόλεων, των χωριών και τη ευωικής φύσης. Και επειδή λοιπόν καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται, σας έχω συγκεντρώσει τρεις περιπτώσεις που νομίζω δεν πρέπει να χάσει κανένας, γιατί πρόκειται για θερινές προβολές με ελεύθερη είσοδο. Park Your Cinema, οι πέθριες κινηματογραφικές σειρές συνεχίζονται για 11η χρονιά λοιπόν σε σημείο συνάντηση στο ξέφωτο του πάρκου. Κατά βάση προβολές πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου συνήθως στις 9 το βράδυ, ενώ το πλήρες πρόγραμμα το ανακαλύπτεται και στο επίσημο site, όπως επίσης και στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου στο χώρο κατά διαστήματα διοργανώνονται κινηματογραφικές βραδιές από τον ίδιο το Δήμο Αθηναίων αλλά και από πολιτιστικούς φορείς, όπως επίσης και το 16ο Athens Open Air Film Festival, το φεστιβάλ που μετατρέπει διάφορες τοποθεσίες της Αθήνας σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά και σε ανεξίτηλες εμπειρίες θέασης. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από τον πολιτισμό για σήμερα. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2. Εγώ δεν έχω παρά να ανανεώσω το ραντεβού μου για αύριο, εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα, για το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Ναι, δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
2: Ναι,
1: θα,
2: κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι. Μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.